0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.
3: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσες περιοχές, σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμού. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενασίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογενή. Χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνινη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που επλήξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και ένα κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου

αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου του έγινε αναράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως υποπτός ένας 23χρονος. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος προσέγγισε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη τρία κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων παρακαλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στην συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους στόχους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική θα μεταβεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γερεσίου. Στην Κάριστο συνελήφθη χθες ένα 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελέγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύμνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές, σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελέγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες στη Δημοτική Κοινότητα Ιτήλου πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 8 κίτρινα, χωρίς να εντοπιστεί κόκκινο κτίριο. Στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και ένα κίτρινο κτίριο, ενώ πράσινα χαρακτηρίστηκαν ένα δημόσιο και ένα ακόμη κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίου και Υψηλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμούς, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη για απόπειρα ληστείας, σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του

0: στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

τα γερόντια που τραγουδούν ακόμα, πω πω πω πω πω. Είναι φρεσκολόφρυσκο το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που σας ετοίμασα στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης από τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, θυμίζω. Ο δίσκος λέγεται Foreign Tongues. Αυτό το τραγούδι, το Divine Intervention, ακούγεται πολύ. Συμμετέχει και ο Robert Smith τον Cure στη κιθάρα. Η κιθάρα είναι δική του, η εκτέλεση είναι δική του στην κιθάρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι αποκτά μια άλλη διάσταση.

γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς, αντέχουμε, συνεχίζουμε να ξυπνάμε πολύ νωρίς και να βλέπουμε τον περισσότερο κόσμο να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής, αλλά που θα πάει, θα κάνει και για μας ξαστεριά. Είναι Τετάρτη, είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου. Είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός αυτός ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, τα κατάφερα, τόπα. Γεια σου Γιώργο μου, τι έγινε? Μου έλεγε εκτός αέρα ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, τις περιπέτειες του σήμερα πρωινιάτικα, που δεν μπορούσε να ανοίξει το αυτοκίνητό του για να έρθει εδώ στη δουλειά και αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ένας από τους φίλους μας της Κίτρινης Φυλής, σε έναν οδηγό ταξί. Λοιπόν, σε έφερε εδώ όμως σε χρόνο ντετέ ο άνθρωπος. Μπράβο του, την καλημέρα μας στους φίλους μου τους ταξιτζίδες. Πέτρος Μποραΐτης, ως είναι ονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-174. Σας υποδέχεται, καταγράφει τα πάντα αυτό το πρωίνο. Κάθε σχόλιο σας, κάθε μήνυμά σας, κάθε παρατήρησή σας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Εγώ σας υποδέχομαι στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Φαίνεται πάνω δεξιά. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirkpapakigmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Μας έχει αφήσει στο πόδι του για τρίτη εβδομάδα. Ω ναι, πότε πέρασαν δύο εβδομάδες, χαμπάρι δεν πήρα. Ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο οποίος επιστρέφει όπως και οι περισσότεροι, διότι σιγά σιγά ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τι λέγαμε, Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 19 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά, μιας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ανατολή του ήλιου 6 και 42 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 15, από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από γιορτές χρόνια πολλά να πούμε στον κύριο κανέναν. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα, Γιώργο μου, πλην ενός. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός συντάκτης του Sky, έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, κάθε καλό εύχομαι, ευτυχισμένος να σε. Να σε χαίρεται εγώ γυναίκα σου, τα παιδιά σου να σε χαίρονται όλοι, κάθε καλό. Λοιπόν, ονομαστική ορτή δεν υπάρχει, να ξέρετε, κανείς.

Ούδης γιορτάζει σήμερα, παιδιά, Ούδης. Μια χαρά. Πρέπει να υπάρχει και μια ανάπαυλα, δεν πρέπει. Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα γλυκά, κάθε μέρα θα τρώμε, Γιώργο μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια στάση. Καιρός, χαλάει ο καιρός, διαβάζω σήμερα. Θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Καλοκαιρινή βροχή, ε. Ποιος θα το έλεγε. 19 Αυγούστου. Πού θα βρέξει? Στην υπηρετική Ελλάδα, στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μάλιστα, μεγάλο το φάσμα, ε. Στην Κρήτη, στα ορεινά του νησιού. Σε Αττική μην περιμένετε κάτι, κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για την κούκλα, την αγάπη μας, τη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί να περιμένετε κάτι. Θερμοκρασία μια χαρά υψηλή θα είναι, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τώρα για λίγο θα κρατήσουν, διότι ακούω οι μετεωρολόγοι να λένε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, θα κάνει ζέστη, παιδιά. Πουσουκού δηλαδή, εκεί θα το καταλάβετε για τα καλά, με τον υδράργυρο σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προφανώς θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες με όλα τα νεότερα δεδομένα, όλα τα νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι μετεωρολόγοι, βεβαίως και η δική μας και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έβλεπα βέβαια με ενδιαφέρον πως χθες είχαμε, τι είχαμε, είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς, πάνω από 5.000 πάνω από την Ελλάδα μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ναι. Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας και όπως διαβάζω στο meteo.gr. Ευτυχώς κάτι δεν προέκυψε από αυτούς τους κεραυνούς, από αυτό το φαινόμενο, να έχουμε άλλα δηλαδή, να τρέχουμε με τις φωτιές, να τις βύσουμε, διότι οι φωτιές προκύπτουν και από ένα τέτοιο παράγοντα, ε. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, Αύγουστος, ο μήνας τον οποίο και διανύουμε, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, να σας ενημερώσω γι' αυτό το γεγονός. Αύγουστος δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές καταστροφές, πολλές φωτιές, πολύ θανατικό και πολλοί αποχαιρετισμοί και πολλές απώλειες, όπως αυτή για την οποία ενημερωθήκαμε χθες. Μία ακόμη μεγάλη απώλεια το φετινό καλοκαίρι. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 89 ετών, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θα λέγε κανείς μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής της χώρας. Πολύ σωστά στέκονται όλοι στο έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Μιλάμε, όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε να διαβάσετε και στο sky.gr την πορεία του. Τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είχε γράψει, τα συγγράμματά του, τα βιβλία του, οι αναλύσεις που έκανε για την ελληνική κοινωνία. Είχε πει και είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είχε κατορθώσει να εμβαθύνει τη σκέψη του και την ανάλυση του, δίχως όμως να μην μπορεί να ακολουθήσει το βηματισμό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις τις αναλύσεις του, τις σκέψεις του, να τις ακούσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανε δημοσίως και στην τηλεόραση, και βεβαίως όπως αποτυπωνόντουσαν οι συζητήσεις του με δημοσιογράφους στις εφημερίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, να είσαι διανοούμενος και να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει. Έτσι, και αυτό είναι και το σημαντικότερο με αυτούς τους ανθρώπους, για να κάνουν ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους και να έχουν επιρροή στον κόσμο. Να μπορεί ο άλλος να τους καταλάβει. Δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αναμφίβολα από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Διαβάστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα, νομίζω πέρσι, στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε αφηγηθεί επί της ουσίας όλη του την ιστορία. Όλο αυτό το δικό του προσωπικό ταξίδι, αυτά τα 89 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, και έχει πει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για το πώς η εκτέλεση του Μπελογιάννη τον έκανε αριστερό, πώς η αυτοκτονία του Νίκου Πουλατζά στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του,

διαμέρισμα που έμενε μπροστά στα μάτια του τον καθόρισε σαν άνθρωπο και σαν ακαδημαϊκό. Άνθρωπος της διανόησης, από αυτούς που δεν αντικαθίσταται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αντικατάστατοι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Βαθύς μελετητής της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ανέλησε εις βάθος πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις, το κράτος, πώς υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολιτική εξουσία στη χώρα και τι εκφράζει. Νομίζω για τις γνώσεις του δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Το ακαδημαϊκό του έργο μιλάει από μόνο του, τα συγγράμματά του, ξαναλέω, ας ανατρέξει κανείς στα όσα έχει γράψει κατά καιρούς. Και πολύ ωραία μιλούσε ο ίδιος για τον εαυτό του στη Μαρία Κατσουνάκη σε μια συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει το 2020. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούσαμε, βιώναμε όλοι τότε, την εποχή του κορονοϊού, είμαι ερασιτέχνης της γνώσης, της είχε πει χαμογελώντας, συντεριάζοντας τα πολλά αλλά συγγενή παιδεία στα οποία ο ίδιος μέσα στις δεκαετίες είχε εντρυφήσει και διακριθεί. Ανεκτίμητη η πνευματική παρακαταθήκη του στις κοινωνικές επιστήμες και τη μελέτη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ξαναλέω, αναζητήστε το έργο του, όλα όσα έχει κάνει, έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και είχε μιλήσει και για το θάνατο στη Λάιφο, σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε πει πως δεν τον τρομάζει το βιολογικό τέλος. Σκέφτομαι μια φράση, είχε πει, που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκει. Άλλωστε η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και τον θάνατο. Και στη ζωή μου φρόντισα να τηρήσω το εξής ρητό, που κάθε τόσο χρειάζεται να θυμίζω στη Φωτεινή. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Και δεν ξέχασα ποτέ και τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο αδελφός της μητέρας μου, σπουδαίος ακαδημαϊκός και Σαραλεξόπουλος. Πάντοτε μου θύμιζε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το «Αν» του Κίπλινγκ. Αν ονειρεύεσαι, μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου. Αν στοχάζεσαι, μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου. Αν το μπορείς, το θρίαμβο και την καταστροφή να αντικρίσεις. Και σε αυτούς τους δύο αγύρτες όμοι αναφερθείς, δικιά σου είναι η γη και ό,τι έχει πάνω της. Και ακόμα πιο πολύ θα είσαι άντρας, γε μου. Τι ωραία λόγια αυτά, ε. Τι ωραία λόγια. Να πω κάτι που δεν μου άρεσε. Ουρά αυτού του θέματος και αυτής της μεγάλης απώλειας, αυτού του ανθρώπου της διανόησης, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να μην έχει κάνει μια δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Δηλαδή, πραγματικά δεν ένιωσε την ανάγκη να πει δύο κουβέντες, δύο λόγια, βρε αδερφέ? Από όσο θυμάμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά κατοικοεδρεύει στο κέντρο. Δύο κουβέντες δεν έπρεπε να πει ο πρωθυπουργός? Φάουλ. Για μένα είναι φάουλ. Μία δήλωση έπρεπε να την είχε κάνει, διότι τέτοιοι άνθρωποι του πνεύματος, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Με τις σκέψεις του, με τις παραστάσεις του, με τις αναλύσεις του, με τα βιώματά του. Περνάει κάθε μέρα τέτοιος άνθρωπος από αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιοι, ξέρετε, είναι αναντικατάστατοι και κάποιον το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε αυτήν εδώ τη χή, σε αυτά εδώ τα χώματα, είναι έτσι πάρα πολύ έντονο διαφορετικό. Δεν χάνεται στον χρόνο τόσο εύκολα όπως θα χαθεί το δικό μας. Επειδή δεν ήταν δεξιός και ήταν αριστερός, τι σημασία έχει όταν φεύγει ο άλλος από αυτήν εδώ τη ζωή? Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το έργο του ανδρός μιλάει από μόνο του. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, και αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο το σιγοντάρουν τα κόμματα, θα πρέπει να τελειώσει. Ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι? Είναι αριστερός αυτός που πεθαίνει και έχει κάνει πράγματα στη ζωή του και είναι σπουδαίος και τρανός? Τον αποθεώνουν τα αριστερά κόμματα. Είναι δεξιός, τον αποθεώνουν τα δεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι μήνυμα στέλνετε έτσι στην κοινωνία? Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είχαν μια περπατησιά πολύ διαφορετική. Και εννοείται πως είναι διακομματικοί, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας.
Οπότε φάουλ κατά τη

0: Γνώμη μου, έπρεπε μια δήλωση που τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας να την έχει κάνει. Και μετά μιλάμε για Ομόνοια, για τα πολιτικά πάθη, πώς δεν θα τα έχουμε τώρα ενώπιση των εκλογών και άλλα τέτοια πολύ ωραία λόγια, τα οποία προφανώς και δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις πολλές δημόσιες παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κ. Τσουκαλάς. Το πρώτο ηχητικό που έχουμε, νομίζω, είναι, κύριε Βραχνέ, στην εκπομπή Μονόγραμμα στην ΕΡΤ. Για ακούστε τον.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτά για τον σπουδαίο Έλληνα κοινωνιολόγο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Τώρα, είχαμε και μία ακόμη απώλεια χθες που έχει να κάνει με το δικό μας το δημοσιογραφικό το χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, πάρα πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα την τύχη, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, μιας και είμαι και νεότερος, αρκετά νεότερος. Έδωσε μια μάχη με δύναμη και επιμονή, όπως μαθαίνω, για τη ζωή. Έπασκε από καρκίνο τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Τζούστας. Ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη δημοσιογραφική του πορεία, από την αθλητική δισιογραφία μέχρι και την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας την καριέρα του από τον Ριζοσπάστη. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες στο Βήμα και τα Νέα, και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε όλα αυτά τα μέσα έχουν να λένε και για το πλατή του χαμόγελο και γενικότερα για το εξαιρετικό πολιτικό του αισθητήριο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης Τζούστας. Εμείς είχαμε τη χαρά εδώ στον Sky να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της τη γυναίκα του, Δήμητρα Κουντή. Πάρα πολλά χρόνια η Δήμητρα εδώ στον Sky, στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Δήμητρά μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 5 στην Ριτσόνα. Αυτά είναι αυτοί οι αποχαιρετισμοί και αυτές οι απώλειες που είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή. Τι να κάνεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Τι αφήνει πίσω της η χθεσινή ημέρα. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, όπου τη Δευτέρα συνετρίβει ένα ελικόπτερο, από το οποίο ανασύρθηκαν τρεις νεκροί, ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Και μάλιστα η είδηση του θανάτου του ζευγαριού αυτού έχει σοκάρει τους Βρετανούς και βλέπω πως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο και χθες. Εκτενής κάλυψη αυτού του συμβάντος, αυτού του γεγονότος. Τι να πω, πολύ κρίμα πραγματικά για τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά. Νέα παιδιά ξεκινούσαν τις ζωές τους τώρα, μόλις είχαν παντρευτεί. Ο χώρος όπου είχαμε αυτό το δυστύχημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου παραμένει αποκλεισμένος από τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η έρευνα, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το δυστύχημα και την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο sky.gr. Βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από κάμερα ασφαλείας και εκεί το ελικόπτερο αυτό τύπου Bell φαίνεται να ακολουθεί μια κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Πάει εκεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Ξαφνικά το βλέπεις να χάνει απότομα ύψος και αρχίζει και περιστρέφεται. Φέρνει βόλτες, μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από τον άξονα του, μια περιδίνηση που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ελικόπτερο συντρίβεται, έκρηξη και πυκνός καπνός προκύπτει στη συνέχεια. Κάποια βλάβη μάλλον πρέπει να διαπίστωσε ο χειριστής, δεν μπόρεσε να το φέρει βόλτα το ελικόπτερο, δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και το ότι μάλλον μιλάμε για κάποια μηχανική βλάβη έρχεται και κουμπώνει με αυτή την απόφαση που έλαβε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οδηγία είναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, Ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell

0: 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου τροφείου. Να γίνει ένας έλεγχος δηλαδή, να δουν αν όλα είναι όπως πρέπει. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέπαθησε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητή Μαντόνα, μυστικά δεν υπάρχουν εν έτη 2026, να ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Κάποιοι την κατέγραψαν με το κινητό τους, τράβηξαν βίντεο.

Το ανέβασαν το βίντεο αυτό στα social media και μάθαμε όλοι μετά, όλος ο κόσμος και όλος ο Ντουνιάς, πως η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες. Λόγω της μητέρας μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση στην Κέρκυρα, μην με ρωτήσετε όμως που είναι οι Κουραμάδες, δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, από περιέργεια μπήκα να δω που είναι στο χάρτη, δηλαδή κάπου εκεί στα νότια του νησιού, δεν έχω πάει. Για να είπαν στη Μαντόνα να πάει, προφανώς θα είναι ωραία. Τι θα είναι, χάλια θα είναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαντόνα, η οποία παραμένει πάρα μα πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από αυτές εδώ τις εκπομπές του Sky 100,3 τα καινούργια της τραγούδια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ κάτι πιο παλιό, πιο διαχρονικό από τη Μαντόνα, Secret. Γεια σου Αλεχάνδρο, να σε καλά. Μικρή διόρθωση, φίλε μου, η ευχή ελαφρύ χώμα που θα τον σκεπάσει δεν ισχύει για συμπολίτες που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση. Σωστός. Ο Παναγιώτης, όλα καλά αυτά που λες, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε αυτός ο Τσουκαλάς και έμπλεξε. Το λάθος το μεγάλο ήταν αυτό, ότι είναι πλάκι με την πολιτική, τελεία και παύλα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να έτερο καθορίσει την όλη του σταδιοδρομία και την όλη του ακαδημαϊκή πορεία, Παναγιώτη μου, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της ημέρας αυτό δεν το θυμάται κανείς. Ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γι' αυτό και το αναφέρει ο Παναγιώτης. Γεια σου έτερε Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα φίλε, τελικά αυτός ο παππούς με τα βαμμένα μαλλιά που διοικεί την υπερδύναμη φαίνεται να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και αυτός μία από τα ίδια, αλλά δεν του βγαίνει. Για γέλια και για κλάματα είναι ο τύπος. Ελπίζω να μην το κατάλαβες τώρα Παναγιώτη μου, εμείς το έχουμε καταλάβει από την πρώτη του θητεία. Και όποιος δεν έχει παροπίδες δηλαδή το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται αυτό, αρκεί να τον ακούσει μια φορά. Μια φορά να ακούσεις τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να απευθύνεται στους οπαδούς του, καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Γεια σου Έλλη μου, καλημέρα και σε σένα. Από Λαγονίση προς Μαρούση, σαν να έχει γίνει πόλεμος, άδειος ο δρόμος και έτσι να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να φύγουμε εμείς. Μετά Γιώργο μου, κάντε ό,τι γουστάρετε εδώ στην Αττική. Αφού θα έχουμε φύγει εμείς, τι μας νοιάζει. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, βρε αφήστε τις κυλιόμενες πέτρες, δείτε τι θα κάνετε με τους πρωινούς ακροατές που τους αφούσατε κρεμασμένους μέχρι τις 6 το πρωί, καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ, να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα φίλε μου, ο Κυριάκος έμαθα πουλάει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω, αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ. Εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πώς θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα ο Δημήτρης. Άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως, βεβαίως. Αξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί στην ομογένεια. Χαίρομαι που πια υπάρχει αυτή η πρόνοια για εσάς τους ομογενείς. Είχα τυπωστεί μια πολύ μεγάλη αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπεις όμως πως ακόμη και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο τέλος της ημέρας τα πολιτικά κόμματα. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, πολύ στενάχωρο. Είναι, θα έλεγα, θλιβερό. Γεια σου Ιορδάνια Γιάννογλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά για τις πυρκαγιές στο σχολείο του Ιορδάνια Γιάννογλου. Από αμέλεια ή από πρόθεση βάζοντας φωτιά. Οι ποινές είναι γελίες. Θα πρέπει να επιβάλλεται κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ισόβια φυλάκιση. Μετά τιμής, Ιορδάνη Σαγιάννογλου, μηχανικός στο Άμπου Ντάμπι. Τα φιλιά μου στο Άμπου Ντάμπι, Ιορδάνη μου. Με ασφάλεια να κινηστήκη. Μακριά από τις παλαβομάρες των Ιρανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές. Εγώ είμαι της άποψης πως αυτές οι ποινές που επιβάλλω

θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να εκτείονται. Πρέπει να εκτείονται οι ποινές. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουν ισόβια. Άσε που τα ισόβια έχουν καταντήσει μια κωμωδία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος κάθεται μέσα για πάντα? Κάθεται κανείς μέσα για πάντα? Όλοι στα 10-15 χρονάκια έχουν βγει έξω. Και σουλατσάρουν εδώ, δηλαδή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο? Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για εμπριστές, να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, σας λέγαμε για το ελικόπτερο που συνετρίβει εκεί στην περιοχή Εξάμπελα, στην πανέμορφη Σύφλο. Ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κρούνα ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο? Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για εμπριστές, να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, σας λέγαμε για

0: Ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω πως το ελικόπτερο έπεσε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια. Καταλαβαίνετε, αν έπεφτε σε σπίτια, πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η τραγωδία και τι θα είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, πάλι καλά δηλαδή. Δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης έπεσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Ξαναλέω, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι αυτό το μέρος του ελικόπτερου που αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνσή του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια βλάβη και γι' αυτό το βλέπεις, αν το είδες φίλε μου που με ακούς στο βίντεο το οποίο υπάρχει και στο sky.gr, το ελικόπτερο να παίρνει στροφές εκεί μόνο του γύρω από τον άξονα του. Ναι, στροβιλισμούς και μετά να συντρίβεται μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό τώρα. Δηλαδή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από ό,τι φαίνεται ο χειριστής του ελικόπτερου, ο οποίος άκουγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το ραπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη, όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος ο χειριστής. Είχε πετάξει μέχρι και Σινούκ. Μέχρι και Σινούκ. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια. Ήταν στον ελληνικό στρατό. Οπότε καταλαβαίνεις πως μιλάμε για έναν έμπειρο χειριστή, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση. Και εκεί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Ύφνου τι είπε από τους πρώτους που έφτασαν εκεί στο σημείο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής που ήταν εκεί κοντά στο σημείο. Να ακούσουμε τι είπανε στις, είναι οι πρώτες μαρτυρίες που είχαμε από το σημείο.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα πτώματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά. Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε να σει. Έπεσε.
0: Μάλιστα, αυτά σε σχέση με το ελικόπτερο και την πτώση του εκεί στο νησί της Ύφνου. Θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η υπηρεσία και όλοι εμπλεκόμενοι, διότι είναι μιλάμε μια διερεύνηση που τρέχει και εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, οπότε θα δούμε πού θα καταλήξουν και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Αυτά.

Τώρα να σταθούμε λιγάκι και στην επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα, μετά και την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Καταρχάς, χθες πάλι ανησύχησαν οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, οι κατοικοί της, γιατί είχαμε μία ακόμη φωτιά. Μία ακόμη φωτιά χθες. Ευτυχώς είχαμε την γρήγορη παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Εντάξει, τώρα βοηθούν νομίζω και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα από το πυροσβεστικό σώμα να περιορίζουν τις φωτιές, μιας και δεν φυσάει πολύ. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το θετικό, να έχει συμμαχός σου σε αυτή την προσπάθεια τον καιρό. Οι κάτοικοι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους. Οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών έχουν πλέον ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα και υπάρχει ήδη η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις εκεί των ανθρώπων. Ολική καταστροφή, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν υποστεί, και αυτό πολύ σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη.

μου. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα ότι όταν έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, εκεί και χρόνος περισσότερος απαιτείται και ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο, το οποίο καλείται να σηκώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρότι έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας ότι θα υπάρξει κάλυψη των αποζημιώσεων και των ζημιών σε ποσοστό 100%. Ελπίζω γρήγορα να δοθούν τα χρήματα. Ως προς τα κτίρια τα οποία έχουν καταγραφεί να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι 5 τα οποία είναι κόκκινα, 10 τα κίτρινα, 7 τα πράσινα. Οπότε τα περισσότερα είναι κατοικήσιμα. Αυτό κρατάτε εσείς. Και γενικότερα μια διαδικασία αυτή με τις αυτοψίες που προχαράει πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, θετικό αυτό για να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Έχουν γίνει, διαβάζω, 427 αυτοψίες σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα, όπου είχαμε καταστροφές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μάλιστα μπορούν πλέον οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής που θα μείνουν μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι τους. Διότι και εκεί είχαμε ζημιές και εκεί κοντά σε σπίτια ξέσπασε η φωτιά αυτή. Να μην έχουμε άλλα με φωτιές σήμερα, εύχομαι. Πραγματικά, και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα στην Ανατολική Μάνη που είχαμε τις πλημμύρες, έτσι, να ξέρετε. Με 27 αυτοψίες θα πραγματοποιούνται χθες στο Ίτυλο. 12 κτίρια πράσινα, 8 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με επιχειρήσεις, 5 πράσινα και ένα κίτρινο. Κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με δημόσια κτίρια, ένα πράσινο και ένα κτίριο ακόμη. Άλλες κρίσεις επίσης πράσινο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία, αφού τα κλιμάκια της πρώτα πήγαν εκεί και έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να γίνονται σε χρόνο ντετέ. Τώρα υπάρχει ένα know-how, μια τεχνογνωσία οργανωμένα να κινεί την πολιτεία και να μην υπάρχει παραμικρή καθυστέρηση. Διότι ο άλλος σου λέει περιμένω να μου πεις και για τις ζημιές, τι έχεις καταγράψει εσύ, τι έχω καταγράψει εγώ και μετά να κινηθεί όλη η διαδικασία για να επισκευαστεί το σπίτι που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Να βρεις τα συνεργεία μετά να έρθουν εκεί, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην περιφέρεια. Αν δεν βρες συνεργείο να έρθει να κάνει τις δουλειές που θέλεις εσύ. Δεν είναι εύκολο, θα πάρει πολύ χρόνο και εννοείται και πολύ χρήμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν και τη γέφυρά μας για να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας στο sky.gr. Ακούγεται πως, και το αναμεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ μικρός αστερίσκος, παιδιά. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν? Μια σημαντική λεπτομέρεια προφανώς για την αμερικανική διοίκηση και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα, το οποίο απλώς δεν θα πρέπει απλώς να το προσπεράσουμε, λέω εγώ τώρα, διότι μας δείχνει και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θέλει πάση θυσία και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Και αυτό έχει εξελιχθεί, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι, ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των μουλάδων. Το έχει γίνει τώρα. Έχουν καταλάβει οι μουλάδες ότι δεν θέλει να πατήσει και πάλι το κουμπί ο Τραμπ. Δεν θέλει να ξεκινήσει και πάλι να βομβαρδίζει την Τεχεράνη και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Ιρανική πόλη. Δεν θέλει να μπει πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει γρήγορα να φύγει. Οπότε σου λέει: εδώ σε έχουμε. Σε πιάσαμε. Εσύ δεν θες. Εμείς δεν έχουμε όμως κάτι να χάσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως ζημιωμένοι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να χάσουμε. Τον κόσμο, τους πολίτες, τους έχουμε με το μέρος μας. Οπότε εδώ είμαστε εμείς. Μπορούμε να περιμένουμε. Σε περιμένουμε, Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, παιδιά. Και σε επίπεδο οικονομίας συνεχίζει να χάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με 8 Αμερικανούς

0: αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Και σε μία από τις πρώτες ενδείξεις διαπιστώνεται πως ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή είναι μία απόφαση που ούτως ή άλλως έχει ληφθεί από τους Αμερικανούς. Και ο Τζο Μπάιντεν τα ίδια έχει κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω να θυμίσω πως είχε αποχωρήσει από το Αφγανιστάν η Αμερική. Με τι ταπεινωτικό τρόπο είχαν φύγει και τι κατάσταση άφησαν πίσω τους, Στάχτη και Μπούρμπερι. Ένα χάος. Ένα χάος. Και τους ακραίους θα κάνουν τώρα κουμάντο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το απόλυτο χάος. Τέλος πάντων, σε σχέση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρρέει πως είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή γραμμή. Πόσες φορές θα έχουμε ακούσει αυτά, παιδιά, ξανά και ξανά. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματίσει και κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ. Θα είναι σε πλήρη ισχύ και το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν αρέσει προφανώς καθόλου στους Ιρανούς, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν πως το κομμάτι το δικό της της συμφωνίας η Αμερική δεν το έχει τηρήσει, μετά και από αυτή τη συμφωνία και χειρίες που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, τον περασμένο Ιούνιο. Θα δούμε αδιέξοδο, το οποίο οδηγεί και εμάς και την κυβέρνηση, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα καύσιμα. Το λέω αυτό γιατί δεν θα έχετε δει πως η τιμή στα καύσιμα έχει τσιμπήσει κι άλλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του Brent που συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι βλέπουν και οι αγορές πως δεν υπάρχει φως στην ακρή του τούνελ. Παρά τις επιδοτήσεις στο diesel, βλέπετε πως και εκεί η τιμή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο σε σχέση με όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Φανταστείτε βέβαια να μην υπήρχε αυτή η επιδότηση, που θα ήταν οι τιμές. Βλέπω τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Και πάλι δηλαδή, μάλιστα. Να δω πώς θα ταξιδέψετε όσοι θα ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα και όσοι θα πάρετε και τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, διότι στην περιφέρεια ακόμη ψηλότερες τιμές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε από Σεπτέμβριο, διότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχουν πέσει στο κενό. Να ακούσουμε τι είπατε εσείς, κυρίες και κύριοι, στο Sky, στην κάμερα του Sky, για την κατάσταση που επικρατεί με τα καύσιμα.
1: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
2: Πότε να τις βλέπω. Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
3: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Την όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Στα 91,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με τις υγείες μας. Ανέβηκε μόνο χθες κοντά 1%. Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Τραμπ για τη διαχείριση που κάνετε εκεί στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, πρόβλημα δεν θα είχαμε εμείς αν δεν πληρώναμε εμείς στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο εμείς οι Έλληνες. Εννοώ όλος ο πλανήτης. Ο ανεπτυγμένος κόσμος δηλαδή. Κατά κύριο λόγο. Τώρα, μένοντας στα θέματα της οικονομίας, έχουμε γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα νοικοκύριδες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Νοικοκύριδες. Και έχουμε βάλει τα γυαλιά και στους φίλους μας, τους Γερμανούς. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Bloomberg. Επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο ποσό, εντός του 2026, θέλοντας να αξιοποιήσει Το momentum έχει φέρει στην ελληνική οικονομία και μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία τα αξιοποιεί για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση και το εκλογικό της ακροατήριο, μοιράζοντας επιδόματα και λεφτά. Και αυτό θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Και βεβαίως υπάρχει και υψηλή ρευστότητα. Οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες είναι

0: πολύ καλή και θα κάνουμε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να περιορίσουμε και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% για το τρέχον έτος. Θα μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μετά το 2032, που είχαμε θέμα, θυμίζω, για μετά το 2032. Αυξανόντουσαν κατά πολύ οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες, οπότε αυτή είναι μια κίνηση για να πάρουμε μια κάποια ανάσα από εκείνη τη χρονιά και μετά, και βεβαίως θα έχουμε και ένα συνολικό όφελος σε βάθος επταετίας για το ελληνικό δημόσιο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αναφέρθηκε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Για να τον ακούσουμε.
1: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Μάλιστα, φόρο διαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, παιδιά, εντόπισαν φόρο διαφυγή. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για το γεγονός πως οι δράσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν πως κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μεγάλη έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει στα νησιά μας και σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Νομίζω πως κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Σαν μποσκόβει αποδείξεις, παιδιά, κανείς στα νησιά το καλοκαίρι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι και αν γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως πάρτι, κύριε Πιτσιλή, γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Όλα αυτά πολύ ωραία με τους ελέγχους που γίνονται αυτά, τις διασταυρώσεις. Έχει γίνει δουλίτσα καλή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο εύκολα όσο ξέφευγες στο παρελθόν, όμως η κλεψιά πάει σύννεφο, διότι περί κλεψιάς πρόκειται όταν δεν κόβεις ΦΠΑ. Εμάς κλέβουν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το αντιληφθούμε, πότε θα το καταλάβουμε και πότε θα παραδεχθούμε πως η φοροδιαφυγή στα νησιά αποτελεί ένα εποχικό φαινόμενο. Εμφανίζεται εκεί τον Μάιο και φεύγει τον Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο, με την κίνηση και τη δουλειά που έχουν σε κάποια νησιά. Και βεβαίως με αυτήν την τελετουργία ελέγχων και προστήμων δεν εκριζώνεται, για να το πω πιο σωστά, το πρόβλημα. Αλήθεια, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, αυτοί οι ιδιοκτήτες των σκαφών? Απορία το έχω, διότι αν συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, θα μου πεις, τόσο σκληρός είσαι ρε εσύ, Κυρκύλη. Συγγνώμη, πώς θα κόψεις, πώς θα ξεριζώσεις τη φοροδιαφυγή? Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτό συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, τι νομίζετε εσείς? Επειδή του επέβαλε ένα πρόστιμο πιτσιλής ότι θα αρχίσει από αύριο να κόβει αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι θα κλέβει ακόμη περισσότερο για να πληρώσει και το πρόστιμο. Ποιος θα τον πιάσει μετά? Θα ξαναπάνε να του κάνουν έλεγχο μετά από κάνα μήνα? Είμαστε σοβαροί? Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει. Θα ακολουθήσει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο
5: Χάρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

0: αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει αρχή πολιτικής αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγουστό. Από πυραληστείας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο, θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο,

0: Τη ΣΕΗ Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανομαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο πανθαρκωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες το Ήτειλο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμάκωσης έρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αυγούστου ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Εφαντής.
2: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
0: Από πυραληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφου στο οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

0: Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απέρριψε στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές στο Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθων την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 Αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ

0: Τη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κρυφθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες, αποφάσισε να δώσει η πράσινη ΠΑΕ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Sky.

Γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε μουσικός με αυτό το γλυκό και πιο αργό τραγούδι, Paul Weller και Whitewood. Day by day. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη βρίσκεται πλέον στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Τζέσι, το κορίτσι μας, ο Πέτρος

Ράιτης, ο συνονόματος, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα μας βοηθάει έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα σχόλιά σας, όλα τα μηνύματά σας, όλες οι παρατηρήσεις σας. 2-10-48-0-0-174. Βεβαίως θα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Αν πατήσετε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες όπως θες να είναι αυτή την εποχή, σε αυτήν εδώ την πόλη. Η πόλη η οποία παραμένει άδεια, οι περισσότεροι δεν έχετε επιστρέψει. Νομίζω από Κυριακή και Δευτέρα θα βρουν οι περισσότεροι το δρόμο της επιστροφής. Αυτήν την ώρα δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση. Πλην του λιμανιού του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Πάτε να φύγετε ορισμένοι, να κάνετε τώρα τις διακοπές σας. Μπράβο παιδιά, μπράβο, καλά να τα περάσετε. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κάτι και γενικότερα δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Το άλλο το είδατε παιδιά με τη γιαγιά που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ανάποδα παιδιά. 82 ετών η γυναίκα, ζωηνάχη, γεννηθήσα το 1944 όπως διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Και βεβαίως όλο το θέμα αυτό μας προέκυψε από ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε και έχει διακινηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό συνέβη, να πούμε, την Κυριακή, 16 Αυγούστου, 2 παρατέταρτο ώρα, το μεσημέρι, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου και ξαφνικά ένας μοτοσυκλωτιστής, εκεί που οδηγούσε αμέριμνος και πήγαινε στην ευχή του Θεού, στον προορισμό του άνθρωπος, βλέπει να σου και μία μαύρη Mercedes να έρχεται ανάποδα στο ρεύμα προς Κόρινθο κοντά στην έξοδο Μαγούλας. Και ήταν μια γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, προφανώς την τζίπησαν από τις κάμερες. Το δίπλωμά της είχε λήξει από τον Μάιο, μάλιστα, μια χαρά. Τι είναι, λεπτομέρεια τώρα σήμαντη θα πω εγώ παιδιά, τι είναι 4 μέρες να έχει λήξει, σαν να είσαι κανονικά το δίπλωμα θα πω εγώ. Στα σοβαρά όμως, να πούμε πως παρά τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πώς παίρνουν το δίπλωμα όσοι είναι άνω των 80, υπάρχει ακόμη θέμα όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή η γυναίκα είχε λήξει, δεν είχε λήξει το δίπλωμά της, που λένε οι αρχές ότι είχε λήξει τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι μπήκε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου την καθιστά απολύτως ακατάλληλη για να οδηγεί αυτή η γυναίκα. Οπότε γεννάται το ερώτημα πώς την έκριναν ως κατάλληλη οι 4 γιατροί που πλέον πρέπει να περάσει και να εγκρίνουν. 4 διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να σε δουν πια για να πάρεις δίπλωμα αν είσαι άνω των 80. Παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και νευρολόγος. 4 ειδικότητες. Αυτοί οι 4 δηλαδή ήταν την 80χρονη. Διότι πριν από 2 χρόνια πήγε να το ανανεώσει το δίπλωμα. Και είπαν, μια χαρά είσαι εσύ. Όλα, μια τάξη, μια αλφαδιά, πήγαινε κανονικά. Να οδηγήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να αυστηροποιηθεί εκεί το πλαίσιο, να ληφθούν άλλα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί τώρα, ξαναλέω, είχαμε 2 γιατρούς να σε βλέπουν, τώρα σε βλέπουν 4, δεν λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν και παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται. Να ξέρετε, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά τα άτομα που είναι κάποιας ηλικίας προκαλέσουν ένα ατύχημα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για τον γιατρό, ο οποίος έδωσε το τελικό και το πράσινο φως ώστε να οδηγήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φέρουν αυστηρή ποινική ευθύνη οι γιατροί. Όμως αυτό καταλαβαίνω δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία. Να βάζει απλώς ο άλλος μια σφραγίδα, μια υπογραφή και σου λέει: Άιντε, πάρε και εσύ το δίπλωμα και οδήγα. Και ζούμε αυτή την τρέλα, παιδιά, στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Μια τρέλα. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω: γυναίκα 82 ετών οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου.
όχι σε κανένα δρόμο.

0: να πεις μπερδεύτηκε. Αθηνών Κορίνθου τώρα λέμε, έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το περιστατικό έγινε γνωστό διότι το κατέγραψε κάποιος με το κινητό του. Ερώτηση. Αυτός που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μπορεί να καταγράφει με το κινητό του βίντεο κάποιον άλλον? Αυτός με πόση ασφάλεια κινείται αυτή την ώρα? Μπορώ εγώ δηλαδή όταν οδηγώ εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ανεβαίνω και φεύγω και πάω από Νέο Φάληρο Νέα Ερυθρέα, να σηκώνω κινητά και να γράφω? Δεν πρέπει κανονικά κάποιος από τις κάμερες να με τσιμπήσει? Αλλά ποιες κάμερες, θα μου πείτε τώρα, που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ οι κάμερες, και ποτέ. Δηλαδή μια εξαγγελία που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο χρονικό διάστημα θα λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά. Πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες οι κάμερες, που είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι πότε θα λειτουργήσουν. Το τρίτο, για να δείτε πόσο δρόμο έχει τώρα αυτή η ιστορία, πότε θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα και να στέλνουν τα μπιλετάκια στους παραβάτες. Οπότε έχουμε χρόνια πολλά μπροστά μας. Ναι, πολλά χρόνια μπροστά μας έχουμε, για να δούμε να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα σε όλο του το εύρος. Τέλος πάντων, προσέξτε εσείς, διότι αυτός που ανέβασε το βίντεο έχει πολύ δίκιο στο πώς το τίτλο αφόρησε. Αποτύχει ζούμε. Ναι. Αποτύχει ζούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Αποτύχει ζούμε. Το ότι έχεις επικίνδυνες συνθήκες έχεις εδώ και δεκαετίες στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους. Απλώς τι έχουμε κάνει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε βελτιώσει το δικό το δίκτυο. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με παλιά. Δηλαδή η Κορίνθου Πατρώνα, ας πούμε, είναι πλέον ένας κανονικότατος δρόμος. Άρτιος δρόμος. Δεν είναι αυτό το χάλι που είχαμε παλιά. Και σε άλλα κομμάτια του εθνικού οδικού δικτύου ισχύει το ίδιο, έτσι. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω που έχει σημειωθεί πρόοδος και που όχι. Αλλά ως προς την οδηγική ικανότητα των Ελλήνων, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Οι διαφορές τις οποίες σημείωσα και εγώ ευρισκόμενος στη Γερμανία με την οικογένεια τον Ιούλιο, πώς οδηγούν οι Γερμανοί, πώς σέβονται το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς εμείς κάνουμε εδώ ό,τι γουστάρουμε, είναι χαοτικές διαφορές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Είμαστε εδώ μπανανία. Στα μηνύματά σας, πριν πάω όσο φίλο στις διαφημίσεις τις οποίες θέλει ο κύριος Βραχνός, ο Γιώργος μου λέει ότι λέω βλακίες πρωινιάτικα. Γιατί λέω βλακίες? Επειδή είχε ο άλλος κάμερα και έγραφε? Δεν ξέρω αν ήταν σταθερή η κάμερα κίνησης. Είναι νόμιμη, εννοείται. Αλλά αν είχε στο κράνος. Είχε στο κράνος, λες Γιώργο μου. Okay, αλλά τα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, από αυτά τα ατυχήματα είναι από κάμερα την οποία ο άλλος τραβάει με το κινητό του. Αν ήταν active κάμερα στο κράνος, okay, να πούμε εκεί ότι δεν υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του ανθρώπου. Γράψτε λάθος. Μου το γράφει και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Βασίλης, τι συμπέρασμα έχουμε με τη μείωση των τροχαίων και τον εντοπισμό των εμπριστών? Ότι η αστυνόμευση και επιτήρηση με κάμερες ήταν επιβεβλημένη. Χάσαμε τόσες δεκαετίες, χιλιάδες συνανθρώπους και απέραντα δάση. Ναι, μα κάτι γίνεται σε σχέση με πριν. Απλώς περιμένουμε αυτό το κάτι να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γεια σου, Γιάνγκο μου, γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Φώτη. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα,

0: Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης

0: 4 Αυγούστου. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3. Η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Ρπα, πώς εδώ ήταν. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηριστήκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλτ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Three Dog Night και Joy to the World. Ωραία, με βομβαρδίσατε με μηνύματα για αυτό που είπα για τις κάμερες, τις μηχανές και πώς καταγράφουν. Μου λένε όλοι εδώ πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που έχετε και τη μοτοσυκλέτα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σχεδόν όλοι πια έχουν βάλει

η κάμερα στο κράνος τους πολύ, τέλος πάντων. Οπότε παίρνεις την κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, την κουμπώνεις πάνω στο κράνος και μπορείς να καταγράφεις τα πάντα. Okay, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την οδηγική ικανότητα αυτού του ανθρώπου. Δεκτών, παιδιά, δεκτών! Μη βαράτε, είμαι τελείως άσχετος με μηχανές. Δηλαδή, ζήτημα είναι αν έχω καβαλήσει μία ή δύο φορές στη ζωή μου μηχανή. Ο Βασίλης Μυρνέος μου λέει πως στη Βόρεια Αυστρία κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 5 με 6 περιπτώσεις να οδηγούν αντίθετα σε εθνικές οδούς και όχι μόνο ηλικιωμένοι. Ναι, μα δεν είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε συχνότητα όμως τέτοια περιστατικά έχεις μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η Λίλη, ανάποδα μπαίνουν και πολύ μικρότεροι από 80 ετών στην Αθήνων Κορίνθου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας 80χρονος οδηγεί χειρότερα, γιατί στον 80χρονο λοιπόν να αποδίδουμε το λάθος στο γύρας, διότι βιολογικά υπάρχουν κάποια θέματα, Λίλη μου, γι' αυτό. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε ατυχήματα με πρωταγωνιστές 80χρονους. Και μην βρεθεί κανείς να πει για ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχουν, ξαναλέω, βιολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο. Το δεύτερο, με τι έλεγχοι γίνονται από την πολιτεία. Και αν αυτοί οι γιατροί που δίνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πράγματι εξετάζουν τους γιατρούς και εξετάζουν τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους, τους 80χρονους και τους κρίνουν ικανούς να οδηγήσουν. Γίνεται σοβαρή εξέταση από τους γιατρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην Ελλάδα ζεις και στην Ελλάδα που ζεις συνήθως έτσι δίνεται το χαρτί. Παρότι, ξαναλέω, ενδεχόμενο ατύχημα επιφέρει σοβαρές πυρικές ευθύνες πια για τους γιατρούς. Πως δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία να κρίνουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ενεπλάκησε κάποιο ατύχημα ή ακόμη χειρότερα δυστύχημα, κατάλληλο, ικανό να οδηγήσει, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Τέλος πάντων, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα, το οποίο σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την περίπτωση μιας 82χρονης που μπήκε ανάποδα στην Αθήνα Κορίνθου και το βίντεο με αυτή την μαύρη Mercedes να πηγαίνει αντίθετα στην Αθήνα Κορίνθου, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Άλλο μήνυμα του Γυράσκο ΑΗ που μου λέει και αυτός πως η κάμερα του μοτοσυκλετιστή που έχει καταγράφει στο περιστατικό είναι στο κράνος. Ναι, μάλιστα. Το εμπεδώσαμε, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα μου λέει πως στην επαρχία οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο, νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει, αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου Εύα μου, γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά, δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω, μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε καλά. Κωνσταντίνη από το Λονδίνο επίσης. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Γιάννη από το Φορτηγό. Το ίδιο μου λένε και αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ότι είχε κάμερα πάνω στο κράνος ο μοτοσυκλετιστής. Ευχαριστώ. Όπως και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να είσαι καλά. Αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω. Ο Γιάνγκος, του άρεσε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές που κάνουμε, παιδιά. Γεια σου Δήμο από την Καλλιθέα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και τον επόμενο μας καλεσμένο. Πριν από 2 χρόνια έφερε ένα νόμο στον οποίο επένδυσε και πολύ πολιτικό κεφάλαιο η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο νόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το 2024 συνέβη αυτό. Τώρα όμως τις τελευταίες ημέρες ήρθε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει λιγάκι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για τη λειτουργία 3 μη κρατικών πανεπιστημίων, επί της ουσίας
Ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων καθώς και τα προγράμματα σπουδών.

Τους μιλάμε για το City College, University of York, το Kill University και το Anatolia College. Μιλάμε για σφάλματα τα οποία διαπίστωσε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή και στη διαδικασία αξιολόγησης και ένα θέμα που αφορά προφανώς τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πώς έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το ΣΤΕΤΟ, Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Και εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημοσίως, επειδή θέλω πάντα να λέω τη γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία, τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πώς έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το ΣΤΕΤΟ, Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση.

0: γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία. Έχω από την αρχή ταχθεί αναφανδόν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια σε έναν πιο γρήγορο βηματισμό, ώστε να εξυγχρονιστούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φοιτητές τους, να γίνουν και πιο ευέλικτα. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο και να λειτουργούν όλα αυτά τα ξένα πανεπιστήμια με διεθνή κριτήρια, να υπάρχει μια διαφάνεια προς τον τρόπο λειτουργίας τους και να υπάρχει μια ποιότητα ως προς τις σπουδές και τα πτυχία τα οποία δίνουν στο τέλος της ημέρας. Εδώ φαίνεται πως η αδειοδότηση, ενδεχομένως, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έγινε λιγάκι τσαπατσούλικα και λιγάκι πρόχειρα. Νομίζω δηλαδή. Και έχουμε αυτά τα θέματα με την απόφαση του ΣΤΕ. Και είναι και στον αέρα τώρα και άνθρωποι, οικογένειες. Και αυτά τα παιδιά τα οποία σπούδασαν, διότι αυτά τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν πέρσι τη λειτουργία τους, νομίζω περίπου 600 σπουδαστές είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν τώρα τι θα γίνει και αν θα ξεκινήσουν κανονικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος για να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών ο κ. Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι καταδεικνύει, κύριε Βλαχόπουλο?
1: Είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο των παρακτημάτων των Ολλανδών Πανεπιστημίων και την ακρίβεια, το οποίο όμως κλείθηκε με την απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Έχει τελειώσει αυτό, έτσι?
1: Αυτό έχει τελειώσει. Ναι. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επιστημονικού σχολιασμού, αλλά η αποφάση του δικαστηρίου, αυτό το ξεκαθαρίσουμε, είναι σεβαστές.
0: Απλώς επειδή το βάζετε αυτό το θέμα τη συνταγματικότητας του νόμου που έχει κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θυμίσουμε εδώ πως είχαν υπάρξει προσφυγές στο ΣΤΕ για αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν πολλοί πως δεν θα έπρεπε να έχει παρακαμφθεί το άρθρο του συντάγματος.
1: Το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο ορίζει απαγορεύεται τα πανεπιστήμια. Πάντως η πραγματικότητα, τα πάτε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, νομίζω τα πάτε σχεδόν όλα. Το δίκαιο πρέπει να σχηματίζει με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην εποχή, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, της εξαποστάσεως διδασκαλίας, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν προγράμματα στο εξωτερικό τα οποία είναι όμοια με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω των οποίων αναγνωρίζονται τα πτυχία από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο θα πρέπει να έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Όπως όμως είχαμε πει και τότε, ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται τις λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν παραρτήματα άλλων από πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα. Το θέμα όμως είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών όλων των πανεπιστημίων και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Ανοίγω μια παρένθεση. Για μένα το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστημία και πώς θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την παροχή των σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Βέβαια.
1: Και πώς θα τα απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία.
0: Βέβαια, και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θα έπρεπε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Εγώ δεν το έχω δει τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δικό μου αυτό το σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω να σας μπλέξω σε αυτά.
1: Όχι, όχι. Απλώς για να κλείσω την παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Τώρα με προκαλείτε να πω αυτό το οποίο λέει ο Μάνος Βουλαρίνος εδώ, δεν ξέρω αν είστε πιστός ακροατής του. Θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη να τα λύσει αυτά τα θέματα κάποια στιγμή, να τελειώσει η γραφειοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Πάντως, είναι υψηλό το επίπεδο, μας έχει πρικίσει η πολιτεία με υψηλό επίπεδο.
0: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά ως προς αυτό που βάλατε το θέμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει να, σε ποια διαδικασία πρέπει να ανταπεξέλθουν προκειμένου να εκλέξουν ένα καθηγητή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το οποίο θέσατε.
0: Ας τα δει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα για το δημόσιο πανεπιστήμιο και την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να στέψουμε κάποια στιγμή την προσοχή μας και σε αυτό. Τώρα πάμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε. Δημοσιεύτηκαν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες βεβαίως δεν αποφάρθηκαν για το θέμα της συνταγματικότητας, το οποίο έληξε την αποφάση ολομέλειας. Έκριναν όμως οι αποφάσεις αυτές οι 6 του Συμβουλίου Επικρατείας ότι υπήρχαν μια σειρά

0: το παράρτημα είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Εδώ να πω το εξής, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνει στην υποβάλλει τα δικαιολογητικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, παίρνει στην άδεια κατάθεσης και λειτουργίας,
1: ναι,
0: και μετά γίνεται το επιτόπιο σελίδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα και έτσι οδηγηθήκαμε, ναι, και πέρα από οδηγηθήκαμε.
1: Γιατί άρα λέτε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο έλεγχος, πει δοθεί
0: αυτό. Αυτό λέει,
1: ναι,
0: λογική.
1: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Γιατί γίνεται έτσι όμως αυτό, γιατί να σας πω κάτι. Γιατί τέτοια βιασύνη, εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει ένα χρόνο ακόμη να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια, τι θα γινόταν.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, κρίθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά τη συμμετοχή ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία, αρχή, ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας της ενότητας εκπαίδευσης. Και το κύριο ζήτημα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών, των προγράμματων σπουδών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, γιατί το είπαμε και πριν, δεν είναι σε θέμα. Αν θέλετε, αρχές, έχει λυθεί το ζήτημα από την πραγματικότητα,
1: ναι,
0: σε σχέση με τα παραδείγματα λογοπαίνων. Δεν είναι και το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι η ποιότητα του σπουδών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν υπάρχουν στις αποφάσεις ΕΘΑΕ στο κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά στη λειτουργία των παραδείγματων των λογοπαίνων πανεπιστημίων.
1: Ναι. Γιατί άρα έχουμε θέμα στη διαδικασία και το πλαίσιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση επί της ουσίας. Δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, διότι αυτή τώρα η απόφαση δημιουργεί μια θολούρα σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να γεννά και αμφιβολίες στο μυαλό πολλών γονιών που ήθελαν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Εδώ δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών όμως.
0: Δεν μπήκε στην ουσία το Συμβούλιο και δεν θα μπορούσε να μπει στην ουσία. Είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για αποφάσεις ΕΘΑΕ δεν έχουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία να διασφαλίζουν πράγματι την ποιότητα του σπουδών. Αυτό είπε. Δεν μπήκε και να πει ότι το τάδε πρόγραμμα έχει, δεν έχει κτλ.
1: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
1: Γιατί έχουμε 600 φοιτητές που είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και οι νέες άδειες, να σας πω ότι δόθηκαν με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι και άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν τα ανέφερα σκοπεύουν να λειτουργήσουν από τώρα από το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά.
0: Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί οι άδειες τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως κρίθηκαν και οι άδειες αυτές δόθηκαν οι κατάστασης λειτουργίας με βάση το ίδιο οικονομικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, του κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια και να εξετάζεται και να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών αυτών των παραδείγματων αρμόδιων πανεπιστημίων. Το ζήτημα είναι σε πιο χρονικό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάει τώρα σύντομα το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, οικογένειες, νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στις σπουδές τους.
1: Ναι, και το θέμα είναι να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, έτσι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε ξεκινούν τώρα είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα είναι πολύ κρίμα να πάει πίσω όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει.
0: Και αν μου επιτρέπετε επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το θέμα της ασφάλειας του δικαίου. Κάποια πράγματα το τονίζουμε πολλές φορές, πολλοί από εμάς τους και τους συνταγματολόγους. Θα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε κάποια πράγματα στο κανονιστικό πλαίσιο. Εδώ να καταλάβετε, θα μπορούσε, λέω, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διατάγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
0: Εάν το κανονιστικό πλαίσιο που κρίθηκε τώρα, παράδειγμα τώρα, εκ των υστέρων του Συμβούλιου Επικρατείας, είχε περάσει από προληπτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τώρα έχουμε σοβαρά νομικά ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει κρυφθεί παράνομο το κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς θα νομοποιηθεί το έτος σπουδών το οποίο είχε διαγεννηθεί. Αυτό νομικά είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και τι θα γίνει με τις νέες άδειες οι οποίες αδειοδοτήθηκαν, οι οποίες δόθηκαν νέες άδειες με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα συμφωνήσω με τη βασική σας παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Έχουν δεθεί σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος του θέματος που σας αφορά, μια και είστε καθηγητής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, τη βάζει ο Αλεχάνδρο. Λέει καλό θα ήταν αυτός ο

0: να αξιολογήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Αξιολογούνται. Αξιολογούνται πλέον. Αξιολογούνται και τα δημόσια. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνει και το λέει ο κορατής σας, για να το διευκρινίσουμε. Αξιολογούνται. Δεν μπορούν να λειτουργούν δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ. Mm-hmm. Υπάρχει διαδικασία η οποία αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία αξιολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης παντού, σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αξιολογούμαστε τους φοιτητές μας. Και κάθε χρόνο μας έρχονται, αν θέλετε, οι φοιτητές, οι οποίοι λένε: οι φοιτητές είπαν αυτά και αυτά και τα μαθηματικά. Πρέπει να υπάρχει μια θεσμική αποτύπωση. Υπάρχουν διαδικασίες. Η ΕΘΑΕ αξιολογεί, αυτό το λήξαμε. Οι φοιτητές μας μας αξιολογούν, αλλά δεν υπάρχει θεσμική αξιολόγηση. Αν θέλετε, θεσμική επίπτωση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να δούμε και ναι, να επιτευχθεί και στο πανεπιστήμιο.
0: Επιτρέψτε, αξιολόγηση χωρίς επίπτωση είναι καιρογράμμα τώρα. Τι νόημα έχει δηλαδή.
1: Πάντως η ΕΘΑΕ αξιολογεί όλα τα προγράμματα.
0: Αν δηλαδή η αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιες συνέπειες, ας μην την κάνουμε καθόλου. Τότε είναι χάσιμο χρόνο.
1: Αλλά η ΕΘΑΕ, αν δεν δώσει αξιολόγηση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Ζωπικής Σχολής Αθηνών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αυτή την απόφαση, σοβαρή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από την οποία ανακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τράβις μου έβαλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, μπράβο. Ρίο Φέντερ. Η Αεκάρα τι έκανε χθες? Η Αεκάρα έρθει ισοπαλή 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League, που σημαίνει πως η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμίνη η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι. Τώρα καταλαβαίνετε, θα κρέμονται οι φίλοι μου οι αεξίδες από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σαν τα τσαβιά. Δεν το είδα το μάτς, μη πω ψέματα. Καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω πως μπορούσε να έχει πάρει και την νίκη. ΑΕΚ καλύτερη από την αντιπαλό της. Για να δούμε αν θα πάρει το εισιτηριάκι για τη League Face του Champions League η ΑΕΚ. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όφη αντιμετωπίζει τη Τσέσικα Σόφιας την αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντζετς Κράλοβε. Και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις 9.15. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμα τα θέματα του μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

από κάποια μικρά πράγματα είναι που καταλαβαίνεις πως τελειώνει το καλοκαίρι, όπως αυτό το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η Καθημερινή. Ξεκινάει φέτος ο τρίγος, παιδιά, ξεκινάει αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας και φαίνεται πως υπάρχει μείωση της παραγωγής. Άρα μικρό το καλάθι των εινοπαραγωγών, των εινοποιών από ότι ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μιλάμε για Μαντινία, για Νεμαία, για Τρίναβο και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζοπτώσεις σε πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε αυτό οδηγεί και σε μια μείωση της παραγωγής που μπορεί να φτάσει και το 70%. Και είναι πολύ ωραία και αυτή η ιστορία που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το χωριό το οποίο κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν, στρουθοκαμιλίζουν. Μιλάμε για το ελβετικό χωριό Κάντερστεγκ. Έχει χτιστεί σε μια πλαγιά των Άλπεων, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Η ταχαία τήξη των παγετώνων της οροσειράς του μεγαλύτερου ορεινού όγκου στην Ευρώπη έχει οδηγήσει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, σε αποσάθρωση των εδαφών, ευνοώντας την αποκόλληση βράχων, ικανών να φανίσουν μικρές κοινότητες όπως την κοινότητα του Κάντερστεγκ. Οπότε εκεί θα πρέπει να λάβουν μέτρα, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδηλιακό το μέρος, όπως το βλέπω στη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος,

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. ΣΟΕ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, καθώς η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν τις κινήσεις τους. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Σκοτάδι κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο ατόμων και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγραφήκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταφύγει στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν στο μεταξύ οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γεμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο Σλιθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Από πυραλιστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάτ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη

0: στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
10: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
11: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
12: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα,

Είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Βασίλης Ιωάννης στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε από τώρα και πάμε μέχρι και τις 9.30. Ενώ βεβαίως επιστρέφουμε με το νέο πρόγραμμα του Αλφα Ράδιο το μεσημέρι για μία ώρα από τις 12 μέχρι και τη 1. Σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Σήμερα είναι το μεγαλομαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου και του Οσίου Θεοφάνου, του Πολιούχου της Νάουσας.

Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Και σαν σήμερα, το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1923. Σαν σήμερα, το 1960, η κρατεά τότε Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα να είναι σώα. Σαν σήμερα το 1974, ο Αμερικάνος πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980, η Ελλάδα επανέρχεται στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Η Ελλάδα, με μια σπασμωδική κίνηση τότε με τα γεγονότα της Κύπρου, είχε αποχωρήσει από αυτό το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και μετά από 6 χρόνια ζήτησε να μπει, να επανέλθει. Και για να συμβεί αυτό έπρεπε να έχουμε και την θετική άποψη, γνώμη και της Τουρκίας, γιατί έπρεπε να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πάντα ομοφωνία. Αυτό το στοιχείο το χρησιμοποιούν συνέχεια οι Τούρκοι ως δείγμα της μεγαλοθυμίας τους. Θυμάστε τότε που, κάπως έτσι. Εδώ μιλάμε, επαναλαμβάνω, το ζητούμενο δεν είναι αυτό, το τουρκική ή τουρκική εντός αγωγικών μεγαλοθυμία, αλλά οι σπασμωδικές κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Δεν θα μακροημερεύσει, θα καταρρεύσει αυτό το πραξικόπημα και θυμάμαι πραγματικά, ναι, τώρα που το διαβάζω αυτό, αυτή την εικόνα του ταλαιπωρημένου Γκορμπατσόφ να κατεβαίνει από το αεροπλάνο επιστρέφοντας στη Μόσχα, γιατί το πραξικόπημα έγινε όταν ο Γκορμπατσόφ ήταν σε διακοπές. Και να είναι ταλαιπωρημένος και να επιστρέφει με το αεροπλάνο στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης, της καταραίουσας τότε Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος, σαν σήμερα το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο με επίδοση 4.85. 10 χρόνια μετά, τώρα δηλαδή, η Κατερίνα Στεφανίδη συνεχίζει να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο στο άλμα επικοντό, αλλά τώρα πλέον είναι και μαμά. Με το παιδάκι της να την παρακολουθεί και να την καμαρώνει μαζί με τον άντρα της και προπονητή της από τις εξέδρες. Ωραίες εικόνες. Πάμε να δούμε λίγο τα της θερμοκρασίας. Σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι θα έχεις ζέστη όταν βγαίνεις από το σπίτι και ξέρεις

6.30-7 η ώρα ή και λίγο παραπάνω, δεν έχει εκείνη τη δροσιά. Είναι μεν δροσερά, αλλά όχι μια δροσιά από τα χαράματα που έρχεται. Και καταλαβαίνεις ότι η ημέρα θα είναι δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Αύριο θα έχουμε περαιτέρω αύξηση, θα φτάσουμε στους 33, άνοδο μάλλον, συγγνώμη. 34 βλέπω για την Παρασκευή. Και κάπου εκεί θα απαγιωθεί η ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά στο Σαββατοκύριακο είπαμε, έχουμε τρόπους να δροσιστούμε. Η θάλασσα είναι δίπλα. Θέληση να υπάρχει, δικαιολογίες όχι, δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας, ξεκινώντας πάντα από τους πολέμους. Δεν υπάρχουν συνομιλίες, λέει, οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τις έχει σταματήσει ο Τραμπ, γιατί δεν βγάζουν κάποιο αποτέλεσμα. Η κατάσταση έτσι όπως έχει παγιωθεί υπάρχει, δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι για δεύτερη φορά ο Τραμπ έχει απειλήσει το Ομάν να τον βομβαρδίσει. Το Ομάν δεν είναι Ιράν. Έτσι. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Γι' αυτό και μάλλον θα κάνει ό,τι θέλει ο Τραμπ. Με βαριά καρδιά, αλλά θα το κάνει. Όλα αυτά έχουν συνέπειες. Συνέπειες και για εμάς. Σε όλο τον κόσμο. Τους καταναλωτές πετρελαίου. 90 και... Έχει ανέβει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο. Και αυτό έχει παγιωθεί, η τιμή του. Και εμείς δηλαδή το πληρώνουμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον άλλο πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχει, φαίνεται, μια φαγωμάρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Ουκρανίας με τον πρώην, τώρα πλέον, Υπουργό Άμυνας της χώρας, της Ουκρανίας, τον οποίο απέπεμψε πριν από λίγες ημέρες ο Ζελένσκι, να ζητάει εκλογές εν μέσω πολέμου. Δεν έχουν γίνει εκλογές, έχει περάσει η θητεία του Ζελένσκι, αλλά λόγω πολέμου δεν έχουν γίνει εκλογές. Αυτό ζητάει τώρα ο πρώην συνεργάτης, τώρα αντίπαλος, από ό,τι φαίνεται, του Ζελένσκι. Δείγμα και αυτό. Της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, τα περίφημα νερά του Αιγαίου ξανά θερμαίνονται. Όχι από τη θερμοκρασία, από τις κινήσεις των Τούρκων. Με αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε, όταν και στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείς κάποια γεγονότα, ο αλγόριθμος σου φέρνει και άλλα τέτοια βιντεάκια ή πληροφορίες, αν θέλετε, για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς το παρακολουθούμε. Και λόγω αυτού του αλγόριθμου, μας σκάνε μπροστά μας και κάποιες εκτιμήσεις κάποιων, έτσι, τι να πω, μυστήριων τύπων από την Τουρκία, οι οποίοι θεωρούν ότι λόγω αυτών των πάρκων έχουν επεκτείνει τη δικαιοδοσία τους οι Τούρκοι μέσα στο Αιγαίο. Και το θεωρούν μεγάλη νίκη, μεγάλη επιτυχία αυτό. Εδώ υπάρχει το λαϊκό για την κούνια που κούναγε κάποιους ή και που κουνάει κάποιους. Όμως το θράσος υπάρχει, είναι δεδομένο, όπως και η αντίληψη περί κρατεάς στρατιωτικής μηχανής. Γι' αυτό είμαστε σε αυτό το σημείο. Το ζήτημα είναι τι κάνει και η ελληνική πλευρά. Μια ελληνική πλευρά που, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Κύπρο, έχει εδραιώσει και αυτή την παρουσία της. Τα F-16 κάνουν συνεχώς ασκήσεις πάνω από τον ελληνικό κυπριακό ουρανό, γεγονός που τονώνει το S-300.

αίσθημα αυτοπεποίθησης του λαού εκεί. Σημαντικό και αυτό. Μιας και είμαστε στον αέρα, θα αλλάξουμε θέμα και θα μιλήσουμε για αυτή την αεροπορική τραγωδία με το ελικόπτερο που έπεσε λίγο πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο σε Σύφνο. Τώρα πλέον έχουμε δει και άλλα βιντεάκια, και όχι εμείς, μόνο εμείς, αλλά και οι ειδικοί, που έχουν βγάλει ένα πρώτο αποτέλεσμα, ότι ο έλικας στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ήταν αυτός που υπέστη βλάβη. Όταν χάνεις αυτόν τον έλικα, το σταθερό, χάνεις τον έλεγχο του ελικοπτέρου. Δεν μπορείς να το κουμαντάρεις, με λίγα λόγια, και γι' αυτό είχαμε αυτή την πτώση, το θάνατο των τριών ατόμων. Του πιλότου και ενός ζευγαριού από τη Βρετανία που ήρθε στην Ελλάδα για να περάσει το μήνα του μέλητος, όπως λένε. Τι μοίρα. Με την αρχή εδώ, την ελεγκτική, την εποπτική αρχή, να ζητάει από όλες τις εταιρείες τις ιδιωτικές που έχουν τέτοιου είδους ελικόπτερα να γίνουν έλεγχοι. Έγινε το κακό, βλέπετε. Να γίνουν έλεγχοι πριν γίνει το κακό, προληπτικοί, δεν ξέρω. Γίνονται. Ερωτηματικό. Τώρα πριν πάμε στα δικά μας, σιγά σιγά βγαίνουν και οι πληροφορίες που προφανώς προέρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου για τους λόγους για τους οποίους ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα επιλέξει να έχουμε εκλογές τώρα, το φθινόπωρο, και θα πάμε μετά την αλλαγή του χρόνου, μέσα στην Άνοιξη. Ένας από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο είναι ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του προφανώς πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, όπου μπορεί να διατηρήσει τα ποσοστά που είναι κοντά στο 30% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και να τα αυξήσει σε αυτό το διάστημα των λίγων μηνών. Πόσοι θα είναι τώρα αυτοί, κανείς δεν ξέρει. 9 μήνες, 8, 7, κάπου εκεί. Και όλα αυτά σε αντίθεση με τους μηχανισμούς κομμάτων, όπως για παράδειγμα η Καριστιανού, που δημοσκοπικά βλέπουμε ότι συνεχώς φθήνει, αλλά και του Πασόκ παρακαλώ, που και αυτό δημοσκοπικά φθήνει όσο είναι στα ψηλά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σιγά σιγά δηλαδή να καθαρίζει το τοπίο για να έχει ακριβώς έναν αντίπαλο. Και τον αντίπαλο Τσίπρα τον θέλει ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Πιστεύει ότι μπορεί να τον αντιμετωπίσει όταν έρθουν οι εκλογές, που τώρα όσο προχωράει ο χρόνος και βλέπουμε και τα δημοσκοπικά νούμερα, είναι ξεκάθαρο ότι αν θα πάμε σε μία εκλογή θα ακολουθήσει και δεύτερη. Γιατί δεν θα έχουμε αποτελέσματα απτά και ξεκάθαρα, δηλαδή αποτέλεσμα νικητή καθαρό, στις πρώτες εκλογές. Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός πιστεύουν ότι σε αυτό το διάστημα θα αρχίσουν να φαίνονται απτά και τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων. Όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, την καμπούρα μας, από ό,τι λέγεται έτσι λαϊκά. Αυτό περιμένουμε να το δούμε. Θέλουμε να δούμε μέτρα κυβερνητικά που θα ανακουφίσουν. Δεν θα λύσουν το πρόβλημα, δεν τρέφουμε ελπίδες, φρούδες. Αλλά κάτι να γίνει, τέλος πάντων, να δούμε να μειώνεται αυτό το κύμα της ακρίβειας. Και πιστεύουν ότι θα το κάνουν, θα το πετύχουν, και άρα θα βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με την άποψή τους, το κλίμα εν ώψη των εκλογών. Πάντως, για να το κλείσουμε εδώ και να πάμε στα δικά μας, το δίλημα ή εμείς ή ακυβερνησία,
από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα και μέχρι να

φτάσουμε στις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, θα είναι μόνιμο. Θα λένε δηλαδή μόνο εμείς. Οι άλλοι, δείτε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν ή έχουν μικρά ποσοστά. Μόνο εμείς. Και αυτό, όπως είπαμε, με άξονα τη δεύτερη κυρίως εκλογή. Τη δεύτερη κάλπη. Πάμε τώρα στα δικά μας. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί στις 7 η ώρα. Δεν διέκρινα κάποια δυνατά θέματα. Υπάρχουν βεβαίως αρκετά προς συζήτηση. Πάντα το ενδιαφέρον πηγαίνει στα προημερησίας θέματα που βάζει αντιπολίτευση και απαντάει η διοίκηση. Αλλά εδώ διακρίνω ένα θέμα που έχει να κάνει με τις επιχορηγήσεις του Δήμου Καβάλας προς τους συλλόγους. Τι χρήματα δηλαδή θα δώσει ο Δήμος στους συλλόγους ως στήριξη οικονομική. Γιατί εδώ και τώρα αρχίζει και ένα άλλο παιχνίδι. Πήρε ένας σύλλογος αυτά τα χρήματα, ο άλλος λέει γιατί τα πήρε αυτός τόσα. Εμείς γιατί δεν πήραμε ή δεν πήραμε τόσα. Αρχίζει αυτή η γκρίνια, αυτίζει αυτό το παιχνίδι. Και το πολύ περισσότερο είναι και στους αθλητικούς συλλόγους υπάρχει τέτοιου είδους παιχνίδι. Τέτοιου είδους γκρίνια. Να δούμε τι θα ακούσουμε για αυτές τις επιχορηγήσεις στους συλλόγους. Και μιας λέμε για τους συλλόγους, να πούμε ότι υπάρχει αίτημα από την ΠΑΕ Νέστος, Super League 2, που σήμερα παίζει με την Καλαμαριά στη Χρυσούπολη. Προκειμένου, προς το Δήμο Καβάλας, έτσι, προκειμένου το Ανθή Καραγιάννη να είναι η δεύτερη έδρα, όπως είναι υποχρεωμένη να δηλώσει η ομάδα του Νέστου στη Super League 2, για το πρωτάθλημα της, το συγκεκριμένο. Είναι τυπικό το ζήτημα και φαντάζομαι το αίτημα θα γίνει δεκτό. Χθες, για να αλλάξουμε θέμα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον δόκτορ Γιώργο Κίζα. Ο Γιώργος Κίζας είναι ο πρόεδρος του τμήματος χημείας εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ένα τμήμα που πραγματικά είναι διαμάντι. Έχουμε πολλούς λόγους να γκρινιάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση που επικρατεί πάνω στην Πανεπιστημιούπολη, όπου χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά. Αλλά έχουμε και λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι και περήφανοι. Ένας από αυτούς είναι το συγκεκριμένο τμήμα, το τμήμα χημείας, που είναι, σε αυτά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, ξεκίνησε από το 2019, έχει εξελιχθεί μάλλον σε ένα από τα καλύτερα τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Με βάση εισαγωγής 15.500 μονάδες. Και κάθε χρόνο βάζει 200 φοιτητές. Δεν υπάρχουν θέσεις κενές. Είναι όλες καλυμμένες. Και το κυριότερο, οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές που περνούν στο τμήμα χημείας εδώ στην Καβάλα, του Δημοκρητίου, παραμένουν. Δεν είναι «δεν πέρασα η ιατρική». Υπάρχουν βεβαίως τέτοια παραδείγματα, δεν είναι πολλά. Πάω στη χημεία για να το δέσω και μετά ξαναπάω να δοκιμάσω για την ιατρική. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν είναι πολλά. Οι περισσότεροι που περνάνε χημεία, περνάνε συνειδητά και έρχονται και σπουδάζουν στην Καβάλα τα 4-5 χρόνια όσο είναι να βγάλουν τη σχολή. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί η σχολή έχει και το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες, τους καθηγητές ανωτάτου επίπεδου. Ο συγκεκριμένος είναι έκτος σε μια παγκόσμια λίστα για το 2026 καλύτερος ερευνητής στη χημεία και είναι και σε αυτό το μικρό κλαμπ του 2% των πιο επιδραστικών πανεπιστημιακών δασκάλων, καθηγητών δηλαδή, του Στάνφορντ, της λίστας του Στάνφορντ.
έτσι για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχουμε στην περιοχή μας σε ανθρώπινο

ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε υποδομές. Με τις καλύτερες υποδομές στο τμήμα της χημείας. Και το εργαστήρια και ένα άλλο εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, δηλαδή και φυσική και χημεία, τον ύφεστο, στον οποίο προείσταται ο συγκεκριμένος καθηγητής. Έτσι επαναλαμβάνω για να ξέρουμε τι έχουμε και τι είναι κάτι που μας αρέσει, το θέλουμε. Να έχουμε και βεβαίως και άλλες σχολές σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι η ευχή. Χθες μιλήσαμε επίσης και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξέλιξης. Είναι ο ευέλικτος βραχίωνας της περιφέρειας και είναι αυτός που ασχολείται με δύσκολα θέματα, με δυσεπίλητα θέματα, όπως για παράδειγμα τα λουτρά των ελευθερών. Με τα λουτρά των ελευθερών είμαστε πλέον, φτάσαμε σε ένα νέο αδιέξοδο, όπου αυτό το αδιέξοδο θα λυθεί μέσω διαιτησίας. Με τον δεύτερο επενδυτή που θέλησε να εμπλακεί στα λουτρά των ελευθερών, σε αυτό το φυσικό θησαυρό που έχουμε και είναι ανεκμετάλλευτος, με τον Λάζαρο Τζανταλμπασίδη να μας αναφέρει τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, ένα από τα οποία είναι ότι στην αρχή της δεκαετίας του 2010 αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία της εγκατάστασης εκεί των λουτρών των ελευθερών. Και φτάσαμε στην εγκατάλειψη που υπάρχει τώρα. Επίσης υπάρχουν αποφάσεις, για παράδειγμα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι γίνει από όποιον επενδυτή προκριθεί ή είναι αυτός που θα παραμείνει ή έρθει κάποιος άλλος, ό,τι γίνει εκεί θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη, απόλυτα σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δύσκολα πράγματα, ζόρικα πράγματα. Ας ελπίσουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σύντομα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να ξεκαθαρίσει και το τοπίο, για να έρθει ένας επενδυτής και να ξέρει ακριβώς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει στο σημείο. Επίσης, μιλήσαμε και με τον Αντώνη Μιτζάλη, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Ξενοδόχων της Καβάλας. Ο πρόεδρος, συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει. Και υπεύθυνο του ξενοδοχείου Λούσι. Ένα εμβληματικό ξενοδοχείο, μια εμβληματική εγκατάσταση τουριστική που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής και λειτουργίας. Αυτά τα 50 χρόνια το Λούσι θα τα γιορτάσει κάπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου, 10 με 13 του μηνός Σεπτεμβρίου, με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Με ένα έτσι δρόμενο καλλιτεχνικό που θα μπορεί να το βλέπει κανείς τις βραδινές ώρες στην πρόσωψη του κτηρίου. Video mapping λέγεται ο τρόπος αυτός. Και τι, όταν θα πέφτει δηλαδή η νύχτα, θα μπορείς έτσι να το βλέπεις. Εγώ θυμάμαι, πραγματικά και το έκανα αναφορά στην κουβέντα με τον κύριο Μιτζάλη, τι ωραία ήταν η εικόνα όταν στα χρόνια, θα τα θυμόμαστε, του κορονοϊού, του αποκλεισμού στο σπίτι, όταν κάναμε τις βόλτες δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο πέρα από βόλτες, την πρωτοχρονιά του 21. Όταν εκεί είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα από το ξενοδοχείο να βάλουν αυτή τη χρονολογία στην πρόσωψη του κτηρίου με τα αναμένα φώτα από τα εξωτερικά των διαμερισμάτων, των δωματίων, και να σχηματιστεί το 2021. Πηγαίναμε εκεί και το χαζεύαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε πέρα από τη τηλεόραση και τις σειρές. Για βόλτα μιλάω. Πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο.
Καταρχήν να θυμίσω ότι αυτός ο 80χρονος που έβαλε φωτιά εκεί στο διπόταμο για να κάψει κάποια χόρτα

στην περιουσία του, στα πρανή του δρόμου, δίπλα ακριβώς στο δάσος. Τιμωρήθηκε με φυλάκιση με αναστολή και 300 ευρώ πρόστιμο. Έτσι για να ξέρουμε, να τσούξει λίγο, για να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι που σκέφτονται, που χρησιμοποιούν αυτό το ελληνικότατο «έλα μωρέ», βγει το «όχ αδερφέ», σε μένα δεν θα τύχει. Από ό,τι ακούσαμε και στο δελτίο του Sky, άλλες δύο συλλήψεις είχαμε. Ένας για εμπρισμό από πρόθεση και άλλος από αμέλεια. Τώρα για το αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι έγινε σύλληψη ενός αλλοδαπού εκεί στην Τούζλα, ο οποίος τα είχε όλα ο τύπος. Οδηγούσε μεθυσμένος. Ενεπλάκησε τροχαίο. Και όταν έγινε, πήγε η αστυνομία εκεί και έγινε έλεγχος, βρήκαν στο αυτοκίνητό του ένα αεροβόλο πιστόλι. Παναλαμβάνω, τα είχε όλα. Κλείνοντας, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι αυτή η κατάσταση, ειδικά τώρα, υπομονή να κάνουμε, κορυφώνεται και κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Ο λόγος για τον κυκλοφοριακό φόρτο που έχουμε στο κέντρο της πόλης Καβάλας, ειδικά στο λιμάνι και στην Αμερικανικού, συγγνώμη, στην Ερυθρού Σταυρού και βεβαίως στην 7η Μεραρχίας ανεβαίνοντας για την έξοδο, όταν έχουμε ένα πλοίο που έρχεται από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Χθες είχαμε το Διαγόρα. Κάπου αργά το απογευματάκι έφτασε. Έφερε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα ξέρετε, η ροπή είναι αντίστροφη. Δεν είναι η αναχώρηση που φεύγει με κόσμο, είναι η επιστροφή του δρομολογίου. Και κάπου εκεί από τις 7 μέχρι και τις 9-9.30 είχαμε ένα μικρό χαμούλι στο κέντρο της πόλης Καβάλας, που δεν αντιμετωπίζεται ή μάλλον βελτιώνεται με την παρουσία της αστυνομίας, της τροχέας ή ακόμα και του λιμενικού. Είδα παράπονα ότι απήχαν. Δεν υπήρχε αυτή η αστυνόμευση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και επαναλαμβάνω με το σχόλιο που έκανα στην αρχή. Υπομονή να κάνουμε, θα τελειώσει. Θα περάσει κι αυτό. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος απέστειλε ένα υπόμνημα με 12 θέσεις εν ώψη της παρουσίας του κυβερνητικού επιτελείου ΣΥΔΕΘ και βεβαίως των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν ιδρώνει κάποιο αυτή, αν τα παίρνουν αυτά στα σοβαρά ή αν τα εισπράττουν έτσι μόνο από υποχρέωση. Πάντως, από την πλευρά του Εμπορικός Σύλλογος κάνει αυτό που πρέπει. Ας ελπίσουμε και η κυβέρνηση. 12 θέσεις για την ανακούφιση της μικρομεσαίας επιχείρησης, κυρίως. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά, χθες η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία, λευκή ισοπαλία 0-0 στην Σόφια. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει επιστρέψει με θετικό αποτέλεσμα, με νίκη η ομάδα του Δικεφάλου της Αθήνας. Γιατί βλέποντας το παιχνίδι, συνολικά δηλαδή, μια συνολική εικόνα, είναι ανώτερη, καλύτερη ομάδα από τους αντιπάλους. Βεβαίως αυτό πρέπει να φανεί και στο γήπεδο που φάνηκε, αλλά κυρίως με την επίτευξη γκολ τερμάτων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν έχει και με την υποστήριξη του κόσμου στο γήπεδό της τέτοια εμφάνιση, πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να μπει στους ομίλους του χρυσοφόρου Champions League. Με λίγα λόγια δηλαδή, είναι καλύτερη ομάδα. Χθες είχαμε και άλλα παιχνίδια, 1-1 στην Τουρκία και 2-2 εκεί στο Ζάγκρεπ. Με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο πρώτο ημίχρονο, παρακαλώ. Η Δυναμό προηγήθηκε νωρίς 2-0 και οι Νορβηγοί απάντησαν πριν το τέλος του ημιχρόνου, ισοφάρισαν σε 2-2. Όλα ανοιχτά και στα τρία παιχνίδια έχουμε σήμερα και συνέχεια. Yeah.

0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda
2: σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία

0: Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α 88,6.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον Αντώνη Καλογιάννη για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται μόνο με τον πολιτισμό, ασχολείται και με την ιστορία. Ο λόγος για τον επικεφαλής εκεί στο ακόντισμα, στην καπαδοκική ιστορία, τον κύριο Καπλάνη Ιωσηφίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωσηφίδη.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, οι φίλοι της εκπομπής ξέρουν πολύ καλά ότι μας αρέσει η ιστορία. Μας αρέσει να ξέρουμε τι συνέβη στον τόπο μας ή στις ρίζες μας στο παρελθόν. Αυτή τη φορά θα πάμε στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο κεφάλαιο, στον τόπο μας. Κάποια κομμάτια της ιστορίας που είναι άγνωστα και έχουν να κάνουν με το ακόντισμα. Το σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό από τα ανατολικά του Δήμου της Καβάλας, αλλά τώρα όχι, δεν θα μιλήσουμε για πολιτισμό, θα μιλήσουμε για ιστορία. Κομμάτια της ιστορίας που είναι άγνωστα και τα φανερώσατε χθες με μια ανακοίνωση, κύριε Ιωσηφίδη.
1: Είναι έτσι. Ας είναι καλά ο κύριος Παλαβούζης, ο Πασχάλη.
0: Ναι, σωστά.
1: Με τον
0: σωστά.
1: Οποίο μία τυχαία συνάντηση πριν από 2 χρόνια έβγαλε λαβράκια, να το πω έτσι, στην απλή
0: δημοσιογραφική διάλεκτο, ναι.
1: Ακριβώς, έβγαλε λαβράκια, διότι συζητώντας μαζί του μου είπε ότι καιρό τώρα ψάχνω να βρω ποια είναι αυτή η περιοχή Τσιρπιντή. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι ακόντισμα είναι το Τσιρπιντή, το παλιό Τσιρπιντή, έτσι λεγόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το χωριό.
0: Υπήρχε δηλαδή χωριό επί Οθωμανικής κατοχής εκεί.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μετά την Καβάλα ανατολικά υπήρχε το χωριό που λεγόταν Τσιρπιντή, το ακόντισμα δηλαδή.
0: Δηλαδή στο χώρο που είναι τώρα το ακόντισμα ήταν ένα χωριό.
1: Ναι.

0: Η μετάφραση της λέξης τσιρπιντή είναι τσιριντή, είναι ακόντισμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Η κανονική μετάφραση είναι ακόντισμα. Λοιπόν, δεν το ήξερε ο άνθρωπος. Και μου λέει, ρε εσύ, λέει, όλα τα αρχεία που έχω από τις αναφορές των Άγγλων, των Γάλλων, του 1915, 16, 17, του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρονται, λέει, σε αυτό το τσιρπιντή. Λέω, ρε εσύ, το ακόντισμα. Πω, τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε τώρα ότι αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι μια μικρή περίληψη του πολύ σπουδαίου υλικού που έχει ο κύριος Πασχάλης Παλαμούζης στα χέρια του, το οποίο μετράει πάνω από 40-50 σελίδες. Και φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις δημοσιεύσουμε, γιατί δεν είναι τόσο ευκρινής για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Λοιπόν, τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Αυτή η περιοχή εδώ λοιπόν, του ακοντίσματος, είναι ακριβώς το κέντρο του κόλπου της Καβάλας και έχει οπτική επαφή με το άνοιγμα ανάμεσα στη Θάσο και στον Άθωνα. Υπάρχει ένα άνοιγμα μεταξύ Θάσου και της Χερσονήσου του Άθου.
1: Ναι, το Άγιο Όρος.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν οι Βούλγαροι, οι οποίοι και εδώ δημιούργησαν, δεν τα ξέρει ο πολιτικός κόσμος, είναι τεράστιες εγκαταστάσεις στρατιωτικές που υπάρχουν με θέσεις πυροβόλων κανονιών μεγάλων και επίσης με στοές μέσα σε όλο το βουνό του ακολουθήματος. Είναι μια καταπληκτική στρατιωτική εγκατάσταση. Λοιπόν, εγκαταστάθηκαν εδώ προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο στον κόλπο της Καβάλας των αγγλογαλλικών πλοίων και των ελληνικών φυσικά, να μην έρχονται δηλαδή, να μην ενοχλούν εδώ. Ήρθαν όμως τα αγγλογαλλικά πλοία και άρχισε μια μάχη μεταξύ τους. Φυσικό το λόγο. Χτυπούσανε είτε με τα υποτυπώδια αεροπλάνα που είχαν τότε, είτε με τα κανόνια, χτυπούσανε τις θέσεις τους. Λοιπόν, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, τι κάνουν, σκοτώνουν
1: τα βατράχια. Ναι, σωστά. Λοιπόν,
0: και το βατράχι στην προκειμένη περίπτωση ήταν το Τσιφλικοχώρι, το χωριουδάκι του Τσιρπιντή, το οποίο και ζούσαν 120 οικογένειες, μείναν, σκορπίστηκαν, σκοτώθηκαν. Τα διαβάσατε τι έγινε εκεί, εδώ στο Γεφυράκι.
1: Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τα έζησαν αυτά.
0: Βέβαια, και ακόμα περισσότερες. Δεν θέλαμε να επεκταθούμε στην ανακοίνωση για να μην γινόμαστε και βαρετοί στον κόσμο που διαβάζει.
1: Αν μη τι άλλο, ήταν ένα μεγάλο κείμενο, χορταστικό μεν για αυτούς λάτρες της ιστορίας. Έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά με λέτε ότι έχει κι άλλο στην ουσία.
0: Ναι, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχουν λεπτομέρειες για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτές τις ιστορίες. Γιατί εμείς είμαστε πρόσφυγες, ήρθανε το 24. Όλα όσα γίνανε από το 16 μέχρι το 18 στην Καβάλα, στην πόλη, τα δύσκολα πράγματα και στην περιοχή ανατολικά, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, πρόσφυγες, με την πατρίδα ασχοληθήκαν.
1: Είχαν τα δικά τους, ναι, πόνο, την επιβίωσή τους.
0: Και τώρα βγαίνω σιγά σιγά και τώρα αυτό το ακολουθήματο πραγματικά. Στα 110 χρόνια είναι σημαντικό. Στα 100 χρόνια είχαν έρθει εδώ οι Βούλγαροι, οι απόγονοι των στρατιωτών οι οποίοι ήταν εδώ στις στοές.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ήρθαν εδώ σαν προσκύνημα το κάνανε και με τις σημαίες τους στήσανε μικρό στρατόπεδο με γαντίσκηνα και τα λοιπά. Είχε γίνει μια τέτοια διαδικασία. Αλλά ξέρετε, τόσα πολλά τα γεγονότα, περνάει στα ψηλά γράμματα όλο αυτό.
1: Να πούμε λίγο για την κατάληξη, πώς κατέληξε όλος αυτός ο βομβαρδισμός. Αφανίστηκε το χωριό.
0: Ο βομβαρδισμός κατέληξε το χωριό αυτό να είναι πλέον ερείπια. Μιλάμε ερείπια, τίποτα, στίβες από πέτρες.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό έγινε το 16, το 1924. Ήρθαν οι πρόσφυγες και τους δόρισαν για να μείνουν το χωριό και το Τσιφλίκι Τσιρπιντή. Δηλαδή το ακόμη. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ. Είδανε τα χαλάσματα και λέει, καλά, εμείς από πέτρες ήρθαμε, πάλι σε πέτρες θα πάμε. Και πήγανε και κάνανε τη Νέα Καρβάλη κάτω. Εκεί στην παραλία.
1: Στην παραλία.
0: Είναι τώρα.
1: Σοφή κίνηση.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Εν τω μεταξύ όμως, έδωσαν σε έναν εργολάβο να κάνει ένα λατομείο προκειμένου να βγάλει πέτρα για να χτιστούν τα προσφυγικά σπίτια. Τα προσφυγικά σπίτια της Καρβάλης ήταν 300 σπίτια, τα οποία στον κάτω όροφο είχαν πέτρα χτισμένα και επάνω με τσατμά.
1: Ναι, με την καλαμιά. Ναι, με την και την βλάσπη.
0: Λοιπόν, ήρθε ο εργολάβος, βρήκε το μέρος εδώ, σου λέει πολύ καλό. Και έκανε τον Νταμάρη.
1: Το οποίο Νταμάρη
0: το οποίο τα μάρισε στη συνέχεια έγινε στο θέατρο.
1: Ακριβώς. Ναι.

0: Δηλαδή εδώ είναι η γλύκα της ιστορίας. Και ξέρετε, η συνέχεια είναι τα στρώματα της ιστορικής διαδρομής ενός τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, Παπαδόπουλος λεγόταν, τι έκανε, μάζευε και πέτρες από τον οικισμό. Ό,τι έβρισκε επιφανειακά πέτρες και το ταμάρι και οι πέτρες χτίσανε τη Νέα Καρβάλη.
1: Δηλαδή τώρα να πούμε ότι και από τα χαλάσματα του Τσιρπιντή. Δηλαδή υπάρχουν τώρα χωριά, σπίτια στην Καρβάλη που είναι χτισμένα με χαλάσματα από το πρώην χωριό, μάλιστα.
0: Η πλειονότητα είναι από εκεί. Τώρα βέβαια υπάρχουν 5-6 μόνο μήνανε τέτοια παλιά προσφυγικά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Η πλειονότητα είναι χτισμένη εδώ. Λοιπόν, και εμείς ήρθαμε το 1982 και κάναμε το ταμάρι αποκατάσταση περιβαλλοντολογική, είναι γνωστό, και χτίσαμε το θέατρο. Έτσι άρχισε η ιστορία εδώ. Εμείς δεν γνωρίζαμε όλο αυτό το ιστορικό. Καθόλου.
1: Δεν το ξέρατε. Ούτε και μετά από χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να έρθει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Παλαυρούζη για να έρθει αυτή η πληροφορία.
0: Ψαχνόμαστε συνέχεια για ιστορικά στοιχεία, γιατί βλέπουμε εδώ σπουδαίες εγκαταστάσεις, βλέπουμε πράγματα, θάματα εκτός από το αρχαίο, το οποίο είναι καταπληκτικό, παιδιά. Μια μέρα πρέπει να το επισκεφτείτε. Είναι καταπληκτικό, σας λέω.
1: Ανάμεσα στο ακόντισμα και την Εγνατία, κάπου εκεί.
0: Ανάμεσα στο νέο ακόντισμα και το. Στην Εγνατία εδώ επάνω είναι το μεγάλο κάστρο, σταθμός της αρχαίας Ρωμαϊκής Εγνατίας, το οποίο...
1: Από το δρόμο, από την Εγνατία φαίνεται κάτι.
0: Κάτι φαίνεται. Ναι. Αυτό το κάτι λοιπόν είναι ένα σπουδαίο πράγμα, το οποίο είναι στην κορυφή και το οποίο, λόγω του ότι είναι ανατολική πλευρά της Καβάλας, βλέπετε που πάντα πατάμε πάνω στην ίδια νάρκα, αρχηγέ μου.
1: Ναι.
0: Πάντοτε πατάμε στην ίδια νάρκα, ανατολικά της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τη ανάλογη προσοχή τώρα, εδώ που τα λέμε. Ωστόσο γίνανε προσπάθειες από εμάς χρηματοδοτούμενες και τα λοιπά, και η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε δύο ανασκαφικές περιόδους το 2005 και το 2008, έκανε τουλάχιστον τις αρχικές ανασκαφές, προσδιορίστηκε η χρονολόγησή του πρώτον, και δεύτερον βγήκαν στην επιφάνεια τα σπουδαία τείχη του, τα αρχαία, τα αρχαϊκά του τείχη, που είναι, σας λέω, είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Το ακόντισμα είναι μια χερσόνησος η οποία ακόμα δεν έχει δείξει όλες του τις εκπλήξεις.
1: Έχει ακόμα να μας δώσει πληροφορίες λοιπόν.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν, σας λέω, είναι μοναδικές.
1: Υπόγειες αυτές οι εγκαταστάσεις, για τον κόσμο έτσι να το πούμε.
0: Ναι. Και έξω από τα υπόγεια. Στο Τσανάκαλε, αυτές οι εγκαταστάσεις που έχουν σχεδόν ίδιες, που από ό,τι φαίνεται οι ίδιοι μηχανικοί ήρθαν εδώ.
1: Γερμανοί
0: και φτιάξαμε εδώ τις εγκαταστάσεις. Οι ίδιες εγκαταστάσεις έχουν δύο μουσεία και μια εξωτερική υπαίθρια μουσιακή απεικόνηση που μαζεύουν χιλιάδες κόσμο στο Τσανάκαλε,
1: ναι,
0: στην Τουρκία. Εδώ, παρατημένα ανατολικά της Καβάλας, δίθεν ανάπτυξη, ακόμα δεν την είδαμε και δεν θα τη δούμε από ό,τι φαίνεται, διότι, τι να σας πω, δεν μπορούμε να αποκολληθούμε από την ημιμάθεια η οποία δέρνει αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό.
1: Δηλαδή,
0: και στα τέτοια και στα κείμενα και χάνουμε
1: τη βάση. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ένας λόγος να το αναπτύξουμε και το ακόντισμα, να το ανοίξουμε προς
0: ακριβώς
1: το κοινό, να το εκμεταλλευτούμε, να πηγαίνει κόσμος, να υπάρχει κίνηση.
0: Γι' αυτό και βλέπετε ότι προτείνουμε να ανακηρυχθεί ιστορικό και πολιτιστικό πάρκο, αρχαιολογικό είναι έτσι κι αλλιώς, ιστορικό και πολιτιστικό πάρκο, προκειμένου να αναδειχθεί και αυτή η ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί οι Βουλγαροί, όταν ήρθαν ξανά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ πάλι στηθήκανε. Εδώ ήταν η έδρα της μεραρχίας τους.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ.
1: Πόση ιστορία κρύβουν έτσι, τα μέρη που πατούμε.
0: Προχθές, με την ευκαιρία, κοιτάξτε,
1: παρακαλώ.
0: 18 Αυγούστου του 1916 ήρθαν οι Βούλγαροι και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τυχαία η ημερομηνία που διαλέξαμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και 21 με 26 Αυγούστου κάναμε αυτούς τους τρομερούς βομβαρδισμούς εδώ και σκοτώσανε κόσμο.
1: Τώρα, θέλω να την κάνω αυτή την αναφορά, γιατί το βλέπω και στην ανακοίνωσή σας, αλλά και το είδα και σε μια πλάκα μαρμάρινη, εκεί περιμένοντας να μπω στην Καραπατάκη, να μπω για τη συναυλία εννοώ, να μπούμε, γιατί περιμέναμε πολλή ώρα, και είδα μια μαρμάρινη πλάκα με ονόματα.
0: Βέβαια.
1: Ονόματα από μάστορες, πετράδες.
0: Να μιλήσουμε γι' αυτό. Μ' ακούτε?

0: ακούω πραγματικά.
1: Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε για την πλάκα που λέει...
0: Ακριβώς, οι πετράδες της περιοχής που ανέδειξαν την, το σημείο.
1: Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλουμε μπρος για να πούμε ότι ανοίγοντας τα θεμέλια των παλιών σπιτιών θα ξαναστήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτό το σημείο, γιατί θα μιλήσουμε μετά και για τα 2.000 χρόνια ξενοδοχείο, χάνει και τα μόνα.
0: Δεν έχουμε χρόνο, αυτό είναι ένα θέμα άλλης κουβέντας, κύριε Ιωσήφη.
1: Σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να χτιστεί από μαστόρια της περιοχής εδώ.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν βρήκαμε παλαιούς μαστόρους, οι οποίοι πια δεν υπάρχουν στη ζωή.
0: Όλοι, κανένας δεν είναι στη ζωή.
1: Εκτός από τον κύριο Κοτσάμπα, τον Χρήστο, τον Μαρμαροκλήπτη,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος κανείς στη ζωή. Παλιούς μαστόρους, οι οποίοι να αποτυπώσουν την πραγματικότητα και την ουσία και το χρώμα των τοπικών χωριών. Και αυτό έγινε. Γι' αυτό και το αγώνισμα είναι μια όμορφη στιγμή για την Καβάλα μας.
0: 7 άτομα μετράω εδώ πέρα, έτσι, στην ουσία.
1: Ναι, είναι 7 οι αρχιμάστορες.
0: Οι αρχιμάστορες, έτσι, μάλιστα.
1: Από πίσω περίπου 100 άτομα βοηθούς είχαν, που κουβαλούσαν τις πέτρες, που ανοίγαν τα θεμέλια, που σκάβανε.
0: Μάλιστα,
1: οι
0: μάλιστα.
1: 7 είναι οι αρχιμάστορες, mm-hmm. Οι επικεφαλείς των ομάδων.
0: Και είναι πάρα πολύ καλό που τους θυμόμαστε, ότι αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς προσπάθησαν...
1: Βλέπετε. Μα βλέπετε ότι τους έχουμε και πλάκα στο...
0: Αυτό λέω, με αφορμή αυτή την εικόνα που είδα, περιμένοντας να μπω μέσα στο θέατρο, μου έκανε εντύπωση.
1: Αλλά και τελειώνοντας, είναι ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, ίσως και πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Στην ίδια θέση να υπάρχει ένα ξενοδοχείο για 2.000 χρόνια, με μικρές διακοπές λόγω των πολέμων.
0: Αυτό θα το είναι μια κουβέντα, η επόμενη κουβέντα μας, κύριε Ιωσήφιδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήτανε ο καπλάνης Ιωσήφιδης. Μιλήσαμε για μια ψηφίδα ιστορίας της περιοχής μας που δεν τη γνωρίζαμε. Ούτε και οι ίδιοι τη γνώριζαν μέχρι πρότινος. Ξέρετε, ο ένας έχει μια πληροφορία, ο άλλος μια άλλη. Όταν αυτοί οι δύο συναντιούνται, βγήκε κάτι που δεν γνωρίζαμε για τον τόπο μας από το παρελθόν. Σημαντικό. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
7: Black Dog. All day bar, καφές, snacks

0: κορυφαία ποτά live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
2: Αλφα 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
5: Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο που βρίσκονταν. Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστήκαν κόκκινα και 10 κίτρινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιο καλωδίων οπτικών ινών. Χθες, χάρτης, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτηση στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.

0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

Όλε, μας τραγούδησε το εξωτικό χαρμάνι η Πένι Μπαλτατζή στο πρώτο τραγούδι, στο δεύτερο μέρος του πρωινού της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και αυτό το κομμάτι μέχρι και το τέλος της εκπομπής, μέχρι δηλαδή τις 9 και 4, θα το αφιερώσουμε σε μια δίκη. Μια δίκη που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες. Μάλλον όχι, χθες, Τρίτη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και αυτή η δίκη γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα πει κανείς, γιατί μας ενδιαφέρει μια δίκη και το αποτέλεσμά της που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα σας πω ότι μας ενδιαφέρει και μάλιστα πάρα μα πάρα πολύ. Ειδικά όσων τα παιδιά πια άραγε δεν είναι εθισμένα στην οθόνη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και οι ίδιοι δεν είναι εθισμένοι στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και εξηγούμε. Ξεκίνησε λοιπόν την Τρίτη η μεγάλη δίκη που φέρνει την Μέτα. Η Μέτα είναι όπου Μέτα, Facebook, Instagram, έτσι. Και η οποία είναι αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των ΗΠΑ. Αν η εταιρεία του Mark Zuckerberg χάσει την υπόθεση, οι κυρώσεις θα μπορούσαν σύμφωνα με υπολογισμούς της Μέτα να φτάσουν έως και τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό δηλαδή που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, το σημαντικό για εμάς είναι το άλλο, ότι η Μέτα μπορεί να υποχρεωθεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram από τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα likes και οι εξατομικευμένες προτάσεις μέχρι και το autoplay και το infinity scroll, το σκρολάρισμα δηλαδή. Η κατηγορία, για να δούμε λίγο εδώ γιατί χάσαμε το κείμενο, η κατηγορία είναι βαριά. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Μέτα σχεδίασε τη

πλατφόρμες της ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ στην πραγματικότητα γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Οι 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Facebook και το Instagram ώστε να είναι εθιστικά για παιδιά και εφήβους, παρεβιάζοντας την ομοσπονδιακή και πολιτιακή νομοθεσία, και υποστηρίζουν επίσης ότι η εταιρεία συνέλεγε συστηματικά δεδομένα των παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την κατάθεση των γονέων τους, κάτι που παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας των ανήλικων στο διαδίκτυο. Στη δίκη, ωστόσο, εκπροσωπούνται η Καλιφέρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι, που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές υποθέσεις για το σύνολο των πολιτιών που συμμετέχουν στην αγωγή. Τώρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Η ιστορία της υπόθεσης ξεκινάει ουσιαστικά το 2021, όταν ο πρώην υπάλληλος του Facebook, Φρανς Χιούγκαν, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής της Αμερικάνικης Γερουσίας ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της μπορούσαν να βλάψουν νεαρούς χρήστες, και ενώ φέρεται να γνώριζε επίσης πως θα μπορούσε να τα κάνει πιο ασφαλή, επέλεξε να μην προχωρήσει σε αλλαγές προκειμένου να διατηρήσει υψηλότερα κέρδη. Η κατάθεση του Χόγκεν συνοδεύτηκε από εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας που διέρευσε στον τύπο. Οι αποκαλύψεις αυτές πυροδότησαν μια συντονισμένη έρευνα από γενικούς εισαγγελείς πολιτιών σχετικά με τον αντίκτυπο του Instagram και του Facebook στους νεαρείς χρήστες, και η έρευνα αυτή οδήγησε το 2023 στην κατάθεση ομοσπονδιακής αγωγής από 29 πολιτείες, παρακαλώ, εναντίον της Meta. Ο τότε Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο παρομοίωσε την υπόθεση με τις μαζικές αγωγές εναντίον της καπνοβιομηχανίας και των παρασκευαστών οπιωδών πολιτιών, που κατηγορούσαν μια ισχυρή βιομηχανία ότι γνώριζε τις βλάβες που προκαλούσαν τα προϊόντα της, τα τσιγάρα δηλαδή, αλλά υποβάθμιζε αυτές τους κινδύνους προκειμένου να προστατεύσει τα κέρδη της. Η υπόθεση της Meta εντάχθηκε σε μια ευρύτερη ομοσπονδιακή διαδικασία ενοποίησης παρόμοιων αγωγών στο βόρειο δικαστικό διαμέρισμα της Καλιφόρνια, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.000 παρόμοιες αγωγές εναντίον της Meta αλλά και άλλων εταιριών όπως YouTube, TikTok και Snapchat για βλάβες σε παιδιά και εφήβους. Η τωρινή δίκη λοιπόν είναι η πρώτη αυτή τέτοιου είδους που φτάνει ενώπιον ενόρκων από αυτό το τεράστιο σύνολο των υποθέσεων. Ο δικαστής που επεπτεύει τη διαδικασία είναι ο Γκονζάλες Ρότζερς, είναι μάλλον η Γκονζάλες Ρότζερς, η Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, η οποία έχει χειριστεί πολλές τέτοιου είδους υποθέσεις υψηλού προφίλ, χαρακτηρίζονται, κατά μεγάλων εταιριών τεχνολογίας όπως η αγωγή του Elon Musk κατά της OpenAI και η αγωγή της Epic Games κατά της Apple για το Apple Store. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Οι πολιτείες ζητούν αποζημιώσεις περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Meta από την πλευρά της έχει υπολογίσει ότι οι αποζημιώσεις θα φτάσουν, μπορεί να φτάσουν, εάν χάσει την υπόθεση, στο 1,43. Η τεράστια αυτή διαφορά οφείλεται στη διαφορετική προσέγγιση για τον υπολογισμό των πιθανών κυρώσεων, δηλαδή το 1,43 δολάρια αφορά το ανώτατο θεωρητικά ποσό που μπορεί να καταδικαστεί, μάλλον να επιδικαστεί βάσει των παραβάσεων που, αν καταδικαστεί η Meta, θα πληρώσει, ενώ το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντανακλούν πιο συγκεκριμένα αιτήματα που ενδέχεται να διεκδικηθούν στην πράξη. Πέρα λοιπόν όμως από τα χρήματα, οι πολιτείες ζητούν από τον δικαστή να διατάξει τη Meta να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στα προϊόντα της. Και εδώ είναι το σημαντικό, το σημαντικότατο για εμάς, τους χρήστες ή τους χρήστες, ή μάλλον χρήστες που είναι τα παιδιά μας αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους. Να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Να αφαιρέσει τα φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό? Να καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, το autoplay δηλαδή. Να παίζουν χωρίς να το έχουμε ζητήσει εμείς, γιατί πέφτει μπροστά μας. Να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο. Μόνο ένας λογαριασμός. Και να καταργήσει το περιεχόμενο που εξαφανίζεται μετά από λίγο, όπως το Instagram Stories. Σύμφωνα με την αγωγή, οι συγκεκριμένες λειτουργίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εμπειρίας των χρηστών, καθώς έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα για να κρατούν τις εφήβους και τα παιδιά καθυλωμένα στην οθόνη. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η εταιρεία δυσκολεύει τους νέους να αποσυνδεθούν, επιστρατεύοντας συνεχή

ειδοποιήσεις που τους επαναφέρουν στις εφαρμογές. Ακόμα και αν θέλεις, σε πιέζει. Έλα πίσω. Χρησιμοποίησε και πάλι τις εφαρμογές μου. Πρόκειται δηλαδή για μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο χρηματικό πρόστιμο, αλλά ενδεχομένως και δικαστική επιβολή αλλαγών στο ίδιο τον πυρήνα των σχεδιασμών των πλατφορμών, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία της παγκόσμιας λειτουργίας των δύο αυτών πλατφορμών και όχι μόνο στις ΗΠΑ. Τώρα, τι υποστηρίζει η ΜΕΤΑ? Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ γνώριζε τις βλάβες που προκαλούνται στην ψυχική υγεία από αυτές τις εφαρμογές, αλλά επέλεξε συνειδητά να μην προχωρήσει σε αλλαγές, βάζοντας την ανάπτυξη και τα κέρδη της πάνω από την ασφάλεια των χρηστών. Η ΜΕΤΑ από την πλευρά της αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί είναι αναπόδεικτοι και τα οικονομικά αιτήματα δυσανάλογα σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία ότι κάποιος χρήστης παραπλανήθηκε ή βλάφτηκε από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα δημιουργίας δεύτερου λογαριασμού στο Instagram. Η εταιρεία συμπληρώνει πως οι πολιτείες προσπαθούν να την τιμωρήσουν για προκλήσεις που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο, όπως η επαλήθευση ηλικίας και όχι μόνο τη ΜΕΤΑ, ενώ σημειώνει πως έχει επενδύσει διαχρονικά σε έρευνα, συνεργασία με ειδικούς και αρχές επιβολές νόμου, καθώς και σε εργασία ασφάλειας για τους χρήστες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ΜΕΤΑ δαπάνησε 2,4 δις δολάρια σε νομικά έξοδα μόνο για το δεύτερο τρίμηνο του 26, ένδειξη του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει την απειλή αυτής της υπόθεσης και άλλων παραεμφερών υποθέσεων. Λίγες μέρες πριν την έναρξη της δίκης, η ΜΕΤΑ είχε προσπαθήσει να αποκλείσει από τη δίκη τον πρώην υπάλληλό της και μάρτυρα εμπειρογνώμονα Αρτούρο Μπεγιάς, αίτημα που η δικαστής απέρριψε, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή απεγνωμένη προσπάθεια της τελευταίας στιγμής. Τώρα, εδώ αυτοί που θα αποφασίσουν θα είναι οι ένορκοι. Έτσι είναι το δικαστικό σύστημα στις ΗΠΑ. Το εκτοαμελές σώμα των ενόρκων έχει ήδη επιλογή, όμως ο ρόλος τους στη συγκεκριμένη δίκη είναι συμβουλευτικός. Σε αντίθεση με μια τυπική δίκη με ένορκους, όπου η τιμωρία της είναι δεσμευτική, εδώ η τελική απόφαση τόσο για την ευθύνη της ΜΕΤΑ, όσο και για τις τυχόν κυρώσεις, θα τη λάβει η πρόεδρος, η κυρία Ιβόν Γκοζάλες Ρότζερς. Η δικαστής θα λάβει υπόψη την γνώμη των ενόρκων, χωρίς όμως να δεσμεύεται νομικά από αυτήν. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν μεταξύ των άλλων και ο Ζούκεμπερκ, ο Μαρκ Ζούκεμπερκ, ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοζέρη, καθώς και άλλα στελέχη και πρώην υπάλληλοι της εταιρείας, με τον Ζούκεμπερκ να αναμένεται να ρωτηθεί για το τι γνώριζε η ΜΕΤΑ σχετικά με τις επιπτώσεις των πλατφορμών στους ανήλικους και κατά πόσο η εταιρεία θα έδινε προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της ασφάλειας. Τι θα γίνει εάν η ΜΕΤΑ χάσει αυτό το δικαστήριο? Μία ήττα θα μπορούσε να είναι πρωτοφανής για την εταιρεία σε δύο επίπεδα. Το οικονομικό, για αυτό το 1,43 που εκτιμά η ΜΕΤΑ ότι είναι πιθανό να επιδικαστεί. Και δεύτερο, το λειτουργικό. Ενδεχόμενη δικαστική εντολή για αλλαγές στο σχεδιασμό των πλατφορμών θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύουν το Facebook και το Instagram σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο στις πολιτείες των ΗΠΑ. Οι νομικοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι τόσο τα μεγάλα χρηματικά πρόστιμα όσο και οι δικαστικές εντολές αλλαγής χαρακτηριστικών αποτελούν δυνητικά υπαρξιακή απειλή για την εταιρεία social media, καθώς θα άνοιγε το δρόμο σε χιλιάδες παρόμοιες αγωγές που εκκρεμούν ήδη εναντίον της ΜΕΤΑ και άλλων πλατφορμών. Τι θα γίνει όμως αν κερδίσει η ΜΕΤΑ, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο? Μια νίκη της ΜΕΤΑ θα αποτελούσε σημαντική νομική ασπίδα απέναντι στο κύμα νομικών αγωγών που έχει ήδη αντιμετωπίσει η εταιρεία και θα ενίσχυε την επιχειρηματολογία της ότι οι φερόμενες βλάβες δεν αποδεικνύονται επαρκώς σε βαθμό που να δικαιολογεί δικαστική παρέμβαση. Η δίκη αυτή αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτών που παρακολουθούν τα δεδομένα. Και όπως είπαμε, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα το περιμένουμε και είναι μια δίκη που αφορά μια χώρα, αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα είναι η βάση μιας εταιρείας social media, θα επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος δεν χρησιμοποιεί Facebook, ποιος δεν χρησιμοποιεί Instagram. Και εννοείται πως αν έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, ανοίγει η πόρτα
και για τις άλλες

0: πλατφόρμες, για το TikTok, για το YouTube, για το Snapchat, για όλες τις πλατφόρμες. Άρα γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το αποτέλεσμα αυτής της δίκης και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η δημοσιότητα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής, οι αποζημιώσεις. Μας ενδιαφέρει το λειτουργικό. Γιατί ναι, έχουμε δει ειδικά μικρά παιδιά να είναι δέσμοι των likes, για παράδειγμα. Έκανα μια ανάρτηση. Πόσοι πάτησαν το like? Πότε πάτησαν αυτό το εικονίδιο? Και άρα, αφού έχω πολλά likes, έχω απήχηση. Και αν δεν έχω πολλά likes, δεν έχω απήχηση. Και όλο αυτό πώς επηρεάζει τον ψυχισμό των παιδιών, ειδικά των μικρών παιδιών και των εφήβων? Δυστυχώς είναι μια αλήθεια ότι επηρεάζει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ επηρεάζει τους μεγαλύτερους. Δεν θα επηρεάζει τους μικρούς, σε ηλικία μιλάω. Ελπίζω με αυτή την πίεση που δέχεται η Meta, κάπως κάποια πράγματα, ακόμα και αν κερδίσει τη δίκη, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, ακόμα όμως και αν την κερδίσει αυτή τη δίκη, να τα βελτιώσει. Να μην έχει μόνο στο μυαλό της η εταιρεία για το πόσο περισσότερη ώρα θα καθίσει ο χρήστης μπροστά στην οθόνη μέσα στη δική της πλατφόρμα. Να δει αυτό το ζήτημα σφαιρικά, γιατί πρόβλημα υπάρχει. Ξεκάθαρα, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά να το δει λοιπόν σφαιρικά και να κάνει κινήσεις που να αποδεσμεύουν, να δίνουν χρόνο, να δίνουν χώρο στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά, εκεί εντοπίζω εγώ το δικό μου το πρόβλημα, έτσι, όχι το δικό μου το πρόβλημα, εκεί εντοπίζω το πρόβλημα γενικώς, έτσι, σε αυτή την υπόθεση. Να δίνει χώρο και χρόνο στα παιδιά για να ασχοληθούν με κάτι άλλο και όχι μόνο με το σκρολάρισμα και το interface, interaction με την προκειμένη περίπτωση το Facebook και το Instagram. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 9:30. Ολοκληρώσαμε στο πρώτο κομμάτι. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτη Ηλία,
1: Μιχάλη Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη,
7: από τ' άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

αυτή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω εντονής βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια ώστε να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο Σλιθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial

0: Times επικαλούμενοι πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Τεχεράνη, θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. 29 Αμερικανικές πολιτείες στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 10 και 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας, είναι πρωινό. Με συγχωρείτε, Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είναι η 231η ημέρα του έτους που διανύουμε. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 4, να το γνωρίζετε αυτό. Αν είσαστε σε περιοχή όπου μπορείτε να δείτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, απολαύστε το. 8 και 4, εγώ σας δίνω το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εφόσον εσείς μπορείτε και η τοποθεσία σας εξυπηρετεί, κάντε μια έτσι ωραία βόλτα με τον καλό σας, με την καλή σας, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν έχετε παρέα, εντάξει, ο καθένας θα βρει νομίζω την εναλλακτική του. Έτσι, το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα βραδάκια του καλοκαιριού, του Αυγούστου, πόσο μάλλον όταν είσαι έτσι μεσοβδόμαδα μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του Αυγούστου, γενικότερα να απολαμβάνεις αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε, γιατί έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπος, κωδικοποιημένα το λέω αυτό, που έχει μόνο φίλους παντού. Όπου και αν ρωτήσεις, λες Γιώργος Βραχνός, λέει φίλος. Όλοι δηλώνουν φίλοι και φίλες, εννοείται, του Γιώργου Βραχνού. Μη γελάς, Γιώργο. Στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό, ακούτε ακούραστο Πέτρο Κυρκυλή. Από νωρίς. Ανοίγει τα ρολά. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει στον Sky. Με το που μπαίνει στον Sky μου λέει καλημέρα, λέω εγώ την καλημέρα και αρχίζει και πιάνει δουλειά, έτσι ώστε να σας απλώσει όλη την ατζέντα από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι τις 8, για να έρθει μετά ο Σπύρος Μάλης, για να έρθω μετά εγώ τώρα, να ακολουθήσει Γιώργος Μουρούτης, Μάνος Βουλαρίνος, αγαπημένο ραντεβού, δεν το χάνεις, 12 με 1. Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά, επίσης με επικαιρότητα και με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, για να επανέλθει ο Σπύρος Μάλης στις 2 το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη εννοείται ότι επανερχόμαστε σε κανονική ροή, σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Ένα δυνατό πρόγραμμα και για τη φετινή σεζόν, με εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με όλες τις θεματικές και για όλα τα γούστα. Στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πω ότι είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, όπου μαθαίνετε τα νέα της Ζαχάρος, μαθαίνετε τα θέματα και τι απασχολεί την Ηλία. Μου δείχνει τώρα ο Πέτρος και φανταστική φωτογραφία.

Φωτογραφία από την παραλία, όπου εκεί πάει με την οικογένειά του και έχει φανταστικό ηλιοβασίλεμα. Όλη η ακτογραμμή της Ηλίας έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα σούπερ, σούπερ ηλιοβασίλεμα, και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και να το ζήσει αυτό. Δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Ηλία. Εντάξει, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, αλλά εννοείται ότι βάζουμε και την πανέμορφη Ηλία σε αυτό το χάρτη με τα ωραία ηλιοβασιλέματα. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Αν θέλετε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε και το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μιλώντας για τα κοινωνικά δίκτυα, κοίταξε τώρα, μου ήρθε και ο συνειρμός, όταν μιλάς για Facebook, μιλάς επίσης για το Instagram, το X είναι άλλη ιστορία, είναι Elon Musk, αλλά κατά τα άλλα Facebook και Instagram είναι η ίδια εταιρεία, είναι Meta, η οποία Meta την έχουν σύρει στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του αυτού του παγκόσμιου κολοσσού, εννοείται με αμερικανικής προέλευσης, όσον αφορά το διαδίκτυο, τους εθισμούς που προκαλεί και κυρίως στα νέα παιδιά, στις νεότερες ηλικίες. Και εφόσον καταλήξει αυτή η δίκη, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δίμηνο, είναι από 6 ως 8 εβδομάδες μαθαίνουμε θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη, όπου θα παραστεί και ο Ζάκερμπεργκ προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αλλά αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το εύρος του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί στην Meta, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, που κυμαίνεται από τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως, κρατηθείτε, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι τα ασύλληπτα μεγέθη που ενδεχομένως θα επιβληθούν, αλλά και τις αλλαγές που εικάζουν πολλοί ότι θα έρθουν για πάντα στα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγές, μία από αυτές που μπορεί να χαρακτηριστεί και δομική αλλαγή, είναι το like, για παράδειγμα. Είναι η ροή όπως σου εμφανίζεται στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου μπαίνεις στα συγκεκριμένα δίκτυα. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ρε Ανδρίτσο, πρωί-πρωί έχεις τόσα ζητήματα που τρέχουν και εσύ επιλέγεις να μου πεις για τα like και το Meta. Λοιπόν, αν σκεφτούμε το ρόλο πλέον που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στις ζωές μας, όπου έχει αυξηθεί εκθετικά, ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, ποια είναι τα ωφέλη από τη μία, γιατί υπάρχουν και ωφέλη όπως και να το κάνεις, τα αρνητικά και τα θετικά και τα βάλεις σε μία ζυγαριά, αλλά κυρίως να δεις πώς όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, εμείς που είμαστε σε μία γενιά, οι πενιντάριδες και κάτι, όπου ζήσαμε τον κόσμο εντελώς αναλογικό. Και τώρα έχεις γενιές, νέες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι από τις υποθέσεις που έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον. Εννοείται βεβαίως ότι και όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο με την κλιμάκωση των παραβιάσεων καθημερινά και την δραστηριότητα των γειτόνων στον αέρα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πηγαίνουν, στον αέρα με τις παραβιάσεις και στη θάλασσα με τα πάρκα εκεί, τα εντελώς αυθαίρετα σε διεθνή ύδατα που δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, τα υπέγραψε και τα κατοχύρωσε τουλάχιστον ως το εσωτερικό του, γιατί διεθνώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί εφόσον βασίζεται σε μία αυθαιρεσία από το α μέχρι το ω. Αλλά είμαι σίγουρος πως ακούσατε και νωρίτερα στον Σπύρο αναλύσεις, θα ακούσετε και αργότερα στο Γιώργο Μουρούτη και στις άλλες εκπομπές του σταθμού. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να βάλουμε έτσι λίγο στο μικροσκόπιο, να ρίξουμε τον προβολέα πάνω στο ζήτημα του εμπορικού κόσμου, πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις, τι ταμείο κάνουν στα καταστήματα εν μέσω θερινών εκπτώσεων, αλλά και τι γίνεται με αυτό το
τέλος των 3 ευρώ, αν και κατά πόσον έχει επηρεάσει την κίνηση στις πλατφόρμες, αν έχει στείλει

0: πάλι κόσμο στα φυσικά καταστήματα ή αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και αντί να είναι μικρότερη η παραγγελία στην πλατφόρμα να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας διαμοιρασμός του κόστους. Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μαζί μας και είναι χαρά μου τον φιλοξενό πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Αμρίτσο, δική μου η χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα ότι, μάλλον να σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά που έχετε ως επιμελητήριο, διότι χθες εκδώσατε ένα αναλυτικότατο πίνακα με μια πρώτη αποτίμηση των θερινών εκπτώσεων που φτάνει μέχρι τη χθεσινή ημέρα, μέχρι 18/8, και έχετε την εικόνα της αγοράς και στα αστικά κέντρα κύριε Κορκίδη, αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, πώς κινήθηκε η αγορά?
1: Ναι, παρακολουθούμε από την αρχή, από την έναρξη των εκπτώσεων, γενικά την κίνηση στο λιανικό εμπόριο φέτος, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είπατε, τα μικροδέματα από την Κίνα μετά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει το ένα το άλλο, μια και το λιανικό εμπόριο είναι σε συμπληγάδες, δεν θα σας το κρύψω. Από τη μία είναι η ακρίβεια που περιορίζει πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δύναμης πάει στην σύντηση, στα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από την Ασία που είναι το 24% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και βεβαίως και κατά αντίστοιχο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε...
0: Αυτό που μας λέτε, συγγνώμη κύριε Κορκίδη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1/4 των αγορών που κάνουμε είναι από πλατφόρμες, αυτό
1: μέσω
0: μας λέτε.
1: Διαδικτύου, μάλιστα.
0: Μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
1: Και οι περισσότερες είναι ασιατικές, δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Mm-hmm. Μάλιστα το 93% των αγορών από τρίτες χώρες σε μικροδέματα στη χώρα μας προέρχεται από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε είναι τα στοιχεία τα περσινά. Είχαμε 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μέσα σε ένα χρόνο και περιμένουμε να δούμε μετά την επιβολή, μετά την 1η Ιουλίου ουσιαστικά, ποια θα είναι τα στοιχεία το πρώτο δίμηνο και βεβαίως πιο έγκυρα θα είναι τα στοιχεία του εξαμήνου που θα έχουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος. Ναι. Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω, δεν είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Λογικό. Το επίδομα αδείας στον ιδιωτικό τομέα ήταν πολύ λίγο για να μπορέσει να καλύψει και αγορές και ολιγοήμερες διακοπές για την οικογένεια, για τα παιδιά ή και κάποια μπάνια στη θάλασσα, έστω τα Σαββατοκύριακα. Οπότε η προτίμηση του καταναλωτή ήταν να κάνει λιγοήμερες διακοπές από τις αγορές.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κορκίδη, εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το χώρο της αγοράς. Το γεγονός ότι πλέον στις εκπτώσεις, γιατί αυτό μας το λέτε οι έμποροι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, ότι δεν έχετε την ανάλογη ανταπόκριση όπως το παρελθόν. Μήπως τελικά αυτό οφείλεται, είναι πολλοί οι λόγοι εννοείται, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μήπως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τις προσφορές που έρχονται και επανέρχονται, οπότε λέει ο καταναλωτής, εντάξει, και τις εκπτώσεις να χάσω, κάνουν συνέχεια προσφορές. Οπότε είναι σαν να είναι εκπτώσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα, αν θέλετε, το οποίο πάντα εξεταζόταν και πάντα λέγαμε ότι πλέον οι εκπτώσεις είναι μια προωθητική ενέργεια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον καταναλωτή. Ίσως να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και για το κατάστημα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει χάσει την πραγματική της έννοια. Όπως λέτε, προσφορές, εκπτώσεις, Black Fridays, Cyber Mondays κτλ. Τις μισές μέρες του χρόνου έχουμε προσφορές και εκπτώσεις. Οπότε τι διαφορά θα κάνει αυτό το δίμηνο των τακτικών εκπτώσεων, είτε είναι θερινές είτε είναι χειμερινές. Απλώς θεωρώ ότι τουλάχιστον δίνουν τη δυνατότητα για κάποιες έξυπνες αγορές. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου που θα διαρκέσουν οι τακτικές εκπτώσεις, ενδεχομένως να μπορούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά να πάρουν κάποια σχολικά είδη. Δηλαδή μπορούν να το εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ένδυση και η υπόδηση ξέρουμε ότι έχουν μια μείωση. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου πέρσι έκανε ένα τζίρο

0: κοντά στα 7,2 με 7,4 δις. Φέτος αναθεωρούμε αυτόν τον τζίρο όχι στο σύνολό του, στην κατανομή του. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κατανάλωση αυτή είναι και τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα και είναι και τα αυτοκίνητα που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αν θέλετε του λιανικού εμπορίου. Mm-hmm. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε μια οι 6 στις 10 μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δηλώνουν μείωση του τζίρου τους, των πωλήσεών τους και όγκου και αξίας. Οι 3 στις 10 είναι στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 δηλώνει μια μικρή αύξηση. Εκεί θα σας πω ότι έχουμε μια μετατόπιση στο μερίδιο της αγοράς κατά 7% άλλη μια φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί τα εμπορικά κέντρα έχουν κλιματισμό, με τις μέρες του καύσωνα προσελκύουν τον καταναλωτή. Είναι λογικό δηλαδή να συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε να αλλάζει ο χάρτης στο λιανικό εμπόριο. Mm-hmm. Και πρέπει να είχαμε προετοιμαστεί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι το 10% του ετήσιου τζίρου στο λιανικό εμπόριο, που είναι 60 δις, το έκανε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. 6 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε σχεδόν το σύνολο των ειδών των προϊόντων του λιανικού εμπορίου. Επενδύουν στο έτοιμο φαγητό το οποίο θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 70%. Αλλάζει ο χάρτης του λιανικού εμπορίου, ας το συνειδητοποιήσουμε.
1: Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Βέβαια,
0: ναι.
1: Είναι και ένα θέμα μεγέθους, έτσι δεν είναι? Διότι ένας μικρομεσαίος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί και πώς μπορεί να πετύχει την τιμή που μπορεί να πετύχει κάποιος ο οποίος αγοράζει πολλαπλάσια προϊόντα, οπότε έχει άλλο κύκλο εργασιών και το καθεξής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το παρακολουθούμε με το θέμα των εργοδοτών, των αυταπασχολουμένων και των εργαζομένων. Ξαναφτάσαμε αν θέλετε το 25 στα επίπεδα των 540.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο, αλλά με μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και με μείον 58.000 εργοδότες. Άρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και εργοδότες έγιναν εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μεγαλύτερες αλυσίδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε πολυεθνικές.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός όσον αφορά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε την ραχοκοκαλιά, έτσι, τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και μπαίνουν άλλα δεδομένα, αλλά ως προς τις πλατφόρμες, αυτό που βλέπεις...
0: Να γυρίσουμε στις πλατφόρμες, να σας δώσω κάποια στοιχεία.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί... Ξέρετε τι θέλω να, στο οποίο θέλω να σταθούμε, ότι ακόμα και όταν βλέπεις μια μικρή διαφορά που να προκύπτει, ένα προϊόν, λέω εγώ τώρα τυχαία μια τιμή, το βρίσκεις 6 στην πλατφόρμα και το έχεις 9 στο φυσικό κατάστημα. Ας έχουμε κατά νου ότι το φυσικό κατάστημα απασχολεί κόσμο στη χώρα, έτσι, μπράβο.
0: Πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει φόρους,
1: κρατάει
0: πληρώνει λογαριασμούς.
1: Κρατάει τη γειτονιά ζωντανή. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Σωστό.
1: Γιατί το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας. Για παράδειγμα, είσαι στα προάστια. Με το που κλείνουν τα καταστήματα, ερημώνει η γειτονιά, είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Είναι αλλιώς. Και η ερήμωση μπορεί να φέρει εγκληματικότητα μετά.
0: Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς και πραγματικά που το εντοπίζετε. Γιατί χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Μόνο την νησιωτικότητά μας να βάλουμε στο κάδρο. Τις παραμεθόριες περιοχές. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση κρατάει ένα χωριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας εκεί. Και γι' αυτό ξέρετε τι ζητήσαμε. Η μεταβίβαση, η διαδοχή μιας μικρής ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης είναι η ελληνική startup ουσιαστικά. Να τους δοθούν τα ίδια κίνητρα που δίνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται, που για μια πενταετία έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, να τα δώσουμε και σε μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει με τη νέα γενιά.
1: Μάλιστα.
0: Να τους δώσουμε τα ίδια κίνητρα, να τη θεωρήσουμε ότι είναι ελληνική startup.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Έχουν καταθέσει για τις προτάσεις στη ΔΕΘ. Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε για
1: και
0: τα προβλήματα
1: και για αυτό.
0: Βεβαίως, να σας πω ότι πολύ σωστά εντοπίσατε ότι μπορεί να έχουμε λιγότερα δέματα κατά 17%, έχουμε όμως δέματα μεγαλύτερης αξίας κατά 28% και έχουμε και περισσότερα κινέζικα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αλλάζει η οικονομική γεωγραφία.

0: εμπειρία του κινέζικου e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις απευθείας αποστολές των μικροδεμάτων μέσω Ευρωπαϊκής Πύλης, συγκεκριμένες 6 χώρες είναι και οι πύλες εισόδου. Μάλιστα. Και έχουμε και το stock σε αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στη μία λύση που πάμε εμείς να περιορίσουμε, υπάρχουν άλλες δύο για τις κινέζικες πλατφόρμες.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να βάλουμε βέβαια στα συμφραζόμενα το πολύ σωστό που μου έστειλε ο Ιάκωβος πριν από λίγο, ότι το θέμα είναι και η εγχώρια παραγωγή και τι γίνεται με την εγχώρια παραγωγή, γιατί είτε αγοράζεις από κινέζικη πλατφόρμα είτε από ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το να αγοράζεις ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα για παράδειγμα και πάλι συνιστά απώλεια. Έτσι. Το ζήτημα είναι και η εγχώρια παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία
0: και
1: πτυχή.
0: Η εγχώρια και η ευρωπαϊκή, κύριε Ανδρίτσο. Η ευρωπαϊκή και η εμπόρια βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κ. Κορκίδης, ήταν μαζί μας. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Τον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέα μέθοδος απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αλλογής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται

συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Αυτό το πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά όσοι συντονιστήκατε τώρα. Να σας καλημερίσουμε. Να σας υποδεχθούμε εδώ. Στη συχνότητα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνού απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και η Αργύρο Γεμελιάρη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αναρωτιέται η Μαρία στο ακροατήριο που μου γράφει το μήνυμα «Ανταποδίδω καλημέρα». Πρώτη είδηση λέει η απάτη στην 90χρονη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό π.χ. Αγαπητή Μαρία, θα συμφωνήσω. Ναι, όντως είναι μία απάτη και θα μου πεις ναι, είναι και πολλές άλλες απάτες που έχουν σημειωθεί και τις ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. 90χρονοι, 70χρονοι, 50χρονοι, 40χρονοι, αφορά όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε συμπληρωματική έμφαση, διότι παρά το γεγονός ότι ακούγονται σαν σενάρια κάθε φορά αυτά που επινοούν οι απατεώνες για να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, όσο και αν ακούγονται τραβηγμένα σαν σενάρια, δυστυχώς τα καταφέρνουν. Οπότε

0: Και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στον τελευταίο, το γεγονός ότι όταν σε παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, όταν σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, όταν σου στέλνει ένα mail ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο επιχειρεί να σε εξαπατήσει ή ακόμα χτυπώντας και το θηροτηλέφωνο και να σου λέει ναι γεια σας, είμαστε από τον ΔΔΕ, δεν ξέρω από ποιον, από την ΑΔΑΕ, δεν ξέρω τι. Πρέπει να μας υποψιάζει, γιατί χάνονται πολλά χρήματα, μπαίνει κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτών των καταστάσεων και είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια, τον ευνηδιασμό, τη μοναξιά που μπορεί να έχει κάποιος και να ακούει ότι είναι η ΑΔΕ, οπότε σου λέει «Α, δεν γίνεται, πρέπει να υπακούσω». Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τα μεταδίδουμε όλα αυτά έτσι ώστε όσο το δυνατόν να φτάσει πιο πλατιά το μήνυμα αυτό ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό. Την καλημέρα μου κατά τα άλλα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ανταποδίδω στον Ιάκωβο επίσης καλημέρες και τον ευχαριστώ πολύ και για τα διαδοχικά μηνύματα που έστειλε και νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Meta που αφορά το Facebook και το Instagram και τα προσωπικά δεδομένα και τον αλγόριθμο και το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό ευρύτερα στους ενήλικες, στους υπερήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά, ότι ξεκινούν από εκεί, από αυτές τις ηλικίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και δεδομένα από πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουν οι αμερικανικές αρχές και σχολίασε ο Ιάκωβος πριν. Αργήσαμε τρομακτικά να βάλουμε φρένο στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα και αργήσαμε τρομερά να πάρουμε πίσω την εξουσία από τις υπερβολικά μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, μου ξεκαθαρίζει ο Ιάκωβος. Αγαπητέ Ιάκωβε, μην ξεχνάμε ένα πράγμα και οι υπόλοιποι, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η χρήση που κάνουμε, τα δεδομένα που παράγουμε, που αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αγοραπολισίας και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν σε έναν αλγόριθμο που θα σου παρουσιάσει το τάδε προϊόν επειδή είσαι φίλος με τον άλλον και επειδή όλοι μαζί βλέπετε αυτό το περιεχόμενο και επειδή αυτό και επειδή εκείνο, όλα αυτά συνδυάζονται σαν πηγές και σαν πληροφορίες που τροφοδοτούν τον αλγόριθμο έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν και σε ελκυστικά διαφημιστικά πακέτα για κάποιον που θέλει να προωθήσει το προϊόν του. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν πάω στον καλεσμένο μου, έχω να σας πω, πάμε και το ηχητικό. Έχω να σας πω λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ακυρώστε ό,τι άλλο έχετε, να το πω έτσι σχηματικά, και βάλτε στην ατζέντα σας τη μεγάλη, την ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Να το ξέρετε αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι τα έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τομεάρχης εξωτερικών. Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ πολύ, 14 Σεπτεμβρίου δώστε και εσείς το παρόν, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Ανδρίτσο. Με μεγάλη μου χαρά. Εάν το επιτρέπουν τότε οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις, φυσικά. Με μεγάλη μου χαρά. Και καλή επιτυχία, εύχομαι από τώρα.
0: Θα σας περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ακούσατε, θα είναι εκεί η Αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα, πράγματι. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών.
0: Για τον μοναδικό, τον ένα και μοναδικό, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Οπότε...
1: Σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία καλλιτεχνική και η πολιτιστική συμβολή του Μάνου Λοΐζου. Συμβολή στην

0: νέο ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματικά νομίζω είναι αυτό που του πρέπει μια τέτοια συναυλία. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως πάντα κάθε φορά γίνεται σε αντίστοιχες συναυλίες που διοργανώνονται στο Καλλιμάρμαρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
1: Και εφόσον τα καταφέρετε, θα χαρούμε πολύ να είστε.
0: Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά και να δείξω να σας δω εκεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 για τη μεγάλη γιορτή. Και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο, εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο, ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο Πασόκ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το παρατηρήσω, πλην όμως εγκαλείται την κυβέρνηση και την εγκαλείται ως προς το... Ναι, κύριος Μάντζος.
0: Μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 για τη μεγάλη γιορτή και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο, ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο Πασόκ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το

0: Κύριος Μάντζος. Τα έχει αυτά, η κινητή τηλεφωνία. Πατήθηκε το λάθος κουμπί τη λάθος στιγμή.
1: Τώρα με ακούτε, τώρα μην
0: ναι. Μας βάλατε σε αναμονή για λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, χίλια, συγγνώμη, έγινε μια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Άκουσα την ερώτησή σας.
0: Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση, λοιπόν, να αναζητήσει με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, κύριε Μάντζο.
1: Ναι, είναι καταρχάς, ξεκινώ και εγώ από το χρονισμό. Νομίζω η επιλογή του χρόνου 15 Αυγούστου από την τουρκική κυβέρνηση τα λέει όλα. Είναι μια προκλητική ενέργεια η οποία ακριβώς κατατείνει στο να πληγούν ή να αμφισβητηθούν εμπράκτως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εθνική κυριαρχία, διότι τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση, βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Είπατε πολύ σωστά ότι αποκόπτει τα ελληνικά νησιά, μάλιστα το Καστελόριζο πλήρως από την υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί πολύ προβληματική κατάσταση εντός χωρικών υδάτων, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι καταφανώς παράνομο, διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αρνείται την επίρρεια των ελληνικών νησιών, οποιαδήποτε επίρρεια όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα, αλλά προσβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολλαπλώς παράνομο σκηνικό, μια πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 25 κάποιους χάρτες ωκεανεογραφικούς, τους οποίους είχε τότε καταχωρήσει την UNESCO, προσπάθησε να καταχωρήσει τότε η Τουρκία. Πάντοτε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το επόμενο διάστημα. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο και ανυπόστατο, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει η μόνιμη και επίμονη παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα είναι ένα πολλαπλό μοτίβο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο, με το οποίο δείχνει η Τουρκία ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να είναι συνθήκη ειλικρίνειας, ειρήνης και συνεργασίας. Κάθε άλλο παρά αυτό σημαίνει. Δυστυχώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και προκάλεμα για να καλύπτει τον αναθεωρητισμό της. Άρα εμείς τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στα ευρωπαϊκά φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα, για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ό,τι πάθαμε στο καλώδιο και ό,τι πάθαμε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Το ζήτησε και η Ελλάδα. Και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, με την κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελληνική Βουλή. Το ζήτησε και η ευρωπαϊκή μας, η ευρωβουλευτική μας ομάδα από την πρώτη μέρα προς την κυρία Κάλλας, με έγγραφη ερώτηση των 4 ευρωβουλευτών μας για το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, διότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικά, για τα οποία ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση. Γιατί τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος ορολογικός σχεδιασμός πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση από το 2021 και όχι από το 2025, που μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αμιγώς περιβαλλοντικά, είναι και γεωπολιτικά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση και συνολική από την Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα βέβαια όσον αφορά το καλώδιο, βλέπουμε να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών και των πραγμάτων μετά και την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και μάλιστα με το πλειοψηφικό πακέτο στο συγκεκριμένο έργο, στο GSI, την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος και ταυτόχρονα μια ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα είχαμε και επαφές τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανιουέλ Μακρόν και του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οπότε βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα και την ίδια ώρα από την κυβέρνηση να λένε ότι θα διεθνοποιήσουν αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την παραβατικότητα την τουρκική σε όλα τα φόρα.
1: Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Η διεθνοποίηση και η ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας και για τον GSI ήταν κάτι το οποίο ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα τα τελευταία χρόνια, μαζί με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανταυτού παίρναμε μόνο αόριστες και ασαφείς απαντήσεις, ακόμα και επιθέσεις από την κυβέρνηση, ότι ασκούμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και χωρίς ουσία. Όταν εμείς εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τότε που αναπτύχθηκε η τουρκική προκλητικότητα 24 στην

0: και οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή υλοποίησης του κρίσιμου αυτού έργου, το μόνο που ζητούμε είναι ακριβώς να ενεργοποιήσει η Ελλάδα τις διεθνείς της συμμαχίες και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε ένα ευρωπαϊκό έργο, επαναλαμβάνω, ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος να υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο η ρίστο εν παρόδο δεν είναι ένα απλό ενεργειακό έργο, δεν είναι ένα έργο απλώς που θα βγάλει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή ενεργειακά. Αλλά ένα έργο με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία, είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πόντιση καλωδίων δεν παρεμποδίζεται από τρίτα κράτη, ούτε ζητά άδεια ή άλλος πώς έγκριση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και μπορεί να ποντιστεί ελευθέρως. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι κρίσιμο να προχωρήσει, δεν μπορεί η Τουρκία να το παρεμποδίσει και παρά τις εξελίξεις έχουμε προφανώς όχι την επιφυλακτικότητα αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί και να περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και εδώ έχει υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Ανδρίτσο, διότι να θυμίσουμε ότι από το 2011, 12-13 αυτό το έργο είχε σχεδιαστεί, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και από τις κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου και από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, να πάμε στο θέμα αυτό που επίσης είδα ότι έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση λιγότερο έντονη από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βγαίνεται με άλλη γραμμή σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Είδα χθες και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% με ορίζοντα το 2031, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είσαστε μεταξύ αυτών που λένε γιατί αποπληρώνεις χρέος που είχες δανειστεί με μικρότερο επιτόκιο και το αποπληρώνεις με χρήματα που δανείζεσαι με υψηλότερο επιτόκιο? Δεν το λέει αυτό το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς καλείτε για μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Ναι. Αλλά τι εννοείται πίσω από αυτό? Δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χρέος, να αφήνουμε να χρονίζει χρέος πίσω για να βάζουμε χρήματα σε άλλες πολιτικές, όπως λέει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς?
0: Εμείς λέμε να πούμε την αλήθεια και να την πούμε στο προσκήνιο, δηλαδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ώστε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι επιτελείς να αναφέρουν το τι ακριβώς ισχύει και γιατί έχει επιλεγεί αυτή η πολιτική της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων. Εμείς τι κατανοούμε? Το όφελος το οποίο δημιουργείται, το κατανοούμε, δεν το αμφισβητούμε ούτε το ισοπεδώνουμε. Όμως, κύριε Ανδρίτσο, για μας το όφελος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση. Πρώτα και κύρια, διότι παράλληλα έχουν υπάρξει και νέα δάνεια, νέος δανεισμός, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αποπληρωμή οδηγεί σε μείωση του χρέους ανάλογη αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, αν επιτρέπετε αυτή την παρένθεση, απλά για να μου το απαντήσετε και αυτό. Αυτό που εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή, το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ θα φτάσει το 137% και από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα πάμε στη δεύτερη θέση, γιατί πλέον θα κρατάει τα σκύπτρα η Ιταλία με 138%. Αυτό δεν σημαίνει κάτι και για τις αγορές και για το brand της χώρας, το προφίλ, το χρηματοδοτικό της χώρας?
0: Σωστά, σωστά. Πιστοληπτικά φυσικά έχει τη δική του επίδραση. Αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τους αριθμούς την πραγματικότητα και το πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, για μας το όφελος από την πρόωρη διαγραφή, την πρόωρη αποπληρωμή, συγγνώμη, των χρεών, είναι πιο συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προβάλλει στο μέλλον η κυβέρνηση. Αφενός και αφετέρου, το πιο ουσιώδες είναι το πώς βρισκόμαστε στη θέση να πληρώσουμε προώρος τα χρέη μας, διότι για μας, με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς των δημοσίων οικονομικών, το περιθώριο το οποίο έχουμε ώστε να προωρούμε σε προώρες απληρωμές δημιουργείται μέσα από την έμεση φορολογία και την υπεραπόδοση αυτής και μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια η οποία έχει επιβληθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί σε πολλές κρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα βασικά στην αγορά, το κράτος ουσιαστικά αποκερδένει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει και δημιουργείται το περιθώριο ώστε να κάνει τις πρόωρες απληρωμές. Άρα πρέπει να δούμε και πίσω από την πρόωρη αποπληρωμή αν τελικά και πώς τελικά το κράτος μας βρίσκεται στη θέση να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή πληρώνει πολίτες περισσότερους έμεσους φόρους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, αυτός είναι ενδεχομένως ένας μικρός φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο παραγωγικός όσο θέλει να μας εμφανίζει η κυβέρνηση. Αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά, είναι τεχνικά, οικονομικά και δεν είναι για μας τουλάχιστον, προόχειρης αντιπολίτευσης, γι' αυτό προτείνουμε υπεύθυνα θεωρώ και συνετά στην κυβέρνηση να οργανώσει μια συζήτηση στη Βουλή, ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθούν από την ίδια προφανώς την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση με όρους ευθύνης.
1: Κυρία Μάντζο, στα τρία λεπτά που μας απομένουν να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, πριν από όλους, θα προηγηθεί όλων των πολιτικών αρχηγών για να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΕΛΑΣ. Έτσι. Θα επανέλθει στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει ακουστεί ο Πρωθυπουργός και οι προτάσεις της κυβέρνησής του και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έρθει τελευταίος, να το πω έτσι, στις 12 Σεπτεμβρίου για να πει το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας προτάσεις. Και εδώ είναι και η μεγάλη μάχη που δίνετε και εσείς προκειμένου να αναστρέψετε και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα που σας φέρνουν πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακολουθεί το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και μάλιστα για μας υπάρχει και η 3η του Σεπτέμβρη, η οποία είναι για μας ένα κρίσιμο ραντεβού κάθε χρόνο, όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βαθιά ιδεολογικό. Είναι μια διαβεβαίωση και μια επιβεβαίωση της θέσης μας, της ιδεολογίας μας και της προγραμματικής μας αρτιότητας. Και η 3η του Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ για μας είναι μια σπάνια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας, να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά μας απαντά στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών και όχι στις, αν θέλετε, επαρξιακές ανάγκες και ανησυχίες των κομμάτων. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να λένε για τους εαυτούς τους, αλλά για να λένε για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στο να απαντήσουμε, αν θέλετε, στα πραγματικά προβλήματα. Ναι. Τι θέλω να πω, δεν είναι το κόμμα μας ένα ιδιωτικής χρήσεως κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα προσωπικό στοίχημα, είναι ένα κόμμα προγραμματικό, ένα κόμμα το οποίο έχει εγγράψει την ημερήσια διάταξη της συζήτησης πάρα πολλά κρίσιμα θέματα, όπως η στεγαστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, τα εθνικά θέματα. Και ένα κόμμα το οποίο, στα μάτια τα δικά μου, έχει τρία σπάνια προτερήματα. Πρόγραμμα, προσωπικό, πολιτικό και ηθική, πολιτική και ανεξαρτησία από συμφέροντα. Ώστε μπορεί να μιλά ελεύθερα και να λέει αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στους συμπολίτες μας. Όχι αυτά που αρέσουν απλώς τα αυτιά.
1: Ναι. Ωστόσο, κύριε Μάντζο, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Το κόμμα σας παράγει πρόγραμμα, αλλά δεν παράγει γεγονότα. Βλέπω εδώ στο SkyGR στην είδηση η γέννηση της Ελλάς σε τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει καθημερινά ατζέντα και να απαντά το Πασόκ όταν έδωσε τη συνέντευξη στους συναδέλφους μου και αυτή μεταδόθηκε σε 2-3 κομμάτια τέλος πάντων διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη άσκηση η αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς προτιμούμε από την επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο να κοιτάζουμε πρώτα το περιεχόμενο και την πολιτική και μετά το πώς θα επικοινωνηθεί αυτή. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί μεταξύ των οποίων προφανώς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι, ακόμα και όταν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν έχει αποκρισταλωθεί ιδεολογικά το τι ακριβώς θέλει ένα κόμμα, για παράδειγμα, στα ζητήματα τα εθνικά, στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, στα ζητήματα τα κοινωνικά, στο θέμα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχει καταλάβει κανείς ο κ. Τσίπρας τι θέλει, αν θέλει την αναθεώρηση του συντάγματος, το άρθρο 16, δεν θέλει το 16, δεν θέλει παράλληλα και τον νόμο Πιερακάκη. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία νομίζω ότι κρύβουν μία έλλειψη πολιτικών θέσεων. Παράλληλα δε όμως υπάρχει μια υπερεπένδυση στην επικοινωνία η οποία δεν είναι ωφέλιμη. Εγώ θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, γιατί

0: ότι θα υπάρξει μια κατανόηση mm-hmm. του ότι υπάρχουν θέσεις κρίσιμες και χρήσιμες για τους συμπολίτες μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι ελκυστικές στις εκλογές, όποτε και αν αυτές έρθουν. Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μέσα από την πολιτική και όχι μέσα από την παραπολιτική.
1: Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία, κύριε Ανδρίτσο.
1: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του Πασό Κίνημα Αλλαγής και τομεάρχης εξωτερικών. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

0: Δημήτρη.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει.
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό.
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο στον Αλφα Ράδιο, 88 και 6. Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε από τώρα, 12 ακριβώς. Και πάμε μέχρι και τη μία. Σήμερα δεν θα κινηθούμε μόνο στον παλμό της τοπικής επικαιρότητας. Θα κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Σιγά σιγά από Σεπτέμβριο και μετά η πολιτική θα είναι όλο και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Βαδίζουμε σε λίγους μήνες, δεν ξέρουμε πόσους, σε εκλογές. Τα κόμματα ετοιμάζονται. Σιγά σιγά θα, πέρα από τα προγράμματα, θέσεις και επιθέσεις του ενός εναντίον του άλλου, θα μαθαίνουμε και για ονόματα που θα είναι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Ονόματα κράχτες. Ονόματα που θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Θα μιλήσουμε με την νέα πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου. Η πρώην νάδε είναι αυτή. Γιατί τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα προς την Θεσσαλονίκη, τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, θα κάνουμε την κουβέντα που θα αναπαράγεται συνεχώς από εδώ και πέρα, αναφορικά με το πολιτικό σκηνικό, αναφορικά με το πόσο θα πληγώσει ή όχι τις παρατάξεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής η παρουσία κάποιων άλλων κομμάτων που είτε έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους, βλέπε για παράδειγμα Καριστιανού, είτε πρόκειται να την ξεκινήσουν, βλέπε Σαμαράς. Και πόσο αυτό θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Είπαμε, θα έχουμε τα δικά μας ζητήματα, τα δικά μας προβλήματα, αλλά από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο θα ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Για αυτή την περίφημη ώρα της κάλπης. Επίσης, θα μιλήσουμε για την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της δικού σας Επιτροπής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας. Είμαστε στα μέσα της θητείας και θα υλοποιηθεί μια δέσμευση προγραμματική προεκλογική. Εδώ, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, βεβαίως με άξονα, πάντα το μεγάλο βήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της περιοχής μας που έχει να κάνει με τη συμφωνία τώρα πλέον επικυρωμένη και από το Δημοτικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία του, για την έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο παλιό οδείο, εκεί πίσω από το Δημοτικό Μέγαρο της Καβάλας.

Μιας και μιλάμε για το Δήμο της Καβάλας, να πούμε κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε το πρωί και έχει τη σημασία του. Έχει να κάνει με μια κακή συνήθεια, πολύ κακή συνήθεια, ένα βόλεμα. Ένα βόλεμα που το βλέπουν, το κάνουν οι Έλληνες, το βλέπουν οι ξένοι επισκέπτες, το μιμούνται και επειδή είναι αρκετοί, το κακό έχει παραγίνει. Ο λόγος για τις πακτωμένες ομπρέλες στις παραλίες τώρα της Καβάλας. Τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για τις πακτωμένες ομπρέλες στο Δήμο του Παγκαίου και για τις εξορμήσεις που έκανε για να τις ξυλώσει. Βεβαίως δεν ξέρω αν έπεσαν πρόστιμα, αλλά τουλάχιστον ξύλωμα έγινε. Στο Δήμο Καβάλας τι έχει συμβεί? Επειδή, όπως είπαμε, το κακό παραέγινε, δόθηκε μια ειδοποίηση. Πήγαν συνεργεία του Δήμου σε σημεία που υπάρχουν αυτές οι πακτωμένες ομπρέλες, που είναι στην ουσία δέσμευση δημοσίου χώρου, που τον οποίο κάνω δικό μου και δεν δίνω αναφορά σε κανέναν. Πήγαν λοιπόν συνεργεία του Δήμου, έβαλαν σε αυτές τις πακτωμένες ομπρέλες μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι αυτό που κάνετε απαγορεύεται και αν συνεχιστεί θα τις μαζέψουμε και ελπίζουμε το μήνυμα να πέρασε. Ελπίζουμε αυτό το κακό να σταματήσει. Τώρα, ποιοι το κάνουν περισσότερο? Δεν θέλουμε να δικήσουμε κάποιες ομάδες συνανθρώπων μας, αλλά κάποιοι Έλληνες που έρχονται το καλοκαίρι από το εξωτερικό θέλουν να βγάλουν το ελληνικό ένστικτο. Ξέρετε, στο εξωτερικό υπάρχουν κανόνες που είναι απαράβατοι. Όταν έρχονται στη χώρα μας όμως, θέλουν, επαναλαμβάνω, αυτό το ένστικτο να το βγάλουν, να παρανομήσουν. Δεν θα επισέλθω περισσότερο, αλλά μιλώντας με ανθρώπους του Δήμου για αυτό το θέμα, αυτό μου επισήμαναν. Κάποιοι που στις χώρες που ζουν, δουλεύουν πολλά χρόνια, εκεί είναι τύπος και υπογραμμός, και όταν έρχονται εδώ, ναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είναι το νόημα. Ας λειτουργήσει και εδώ ο κανόνας, να μην ξεφεύγουμε, για να έχουμε μια κατάσταση ομαλή. Και επαναλαμβάνω, αυτά που γίνονται τα βλέπουν οι ξένοι επισκέπτες, τα μιμούνται και γίνεται ένας μικρός χαμός. Ειδικά στις ημέρες αιχμής, τα μεσημέρια, υπάρχουν παραλίες που υπάρχουν πάρα πολλές πακτωμένες ομπρέλες και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Πού να πας, αν η παραλία έχει πολύ κόσμο και δεν έχει πολύ χώρο για να απλώσεις την ομπρελίτσα σου, τη δική σου πετσέτα, για να απολαύσεις την παραλία και τη θάλασσα. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα και να ξεκινήσουμε τις κουβέντες, τις συζητήσεις, τις συνεντεύξεις, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα η ομάδα του ΑΟ Καβάλας ανακοίνωσε 2 μεταγραφές και 1 προώθηση από το Τμήμα Υποδομής. Ο Νίκος Καϊτατζής, ένα νεαρό παιδί από τα Τμήματα Υποδομής της Καβάλας του ΑΟΚ, ανεβαίνει στην αντρική ομάδα. Ενώ επίσης αποκτήθηκαν οι αδερφοί Χρήστος και Αρμάν Μαρκοσιάν, με έδρα την Ξάνθη. Ο Χρήστος είναι εξτρέμ και αποκτήθηκε από τον Απόλλον Ξάνθης, ενώ ο Αρμάν είναι λίγο μεγαλύτερος και έχει περισσότερες εμπειρίες και στην Ελλάδα και στην Αρμενία, στη Βουλγαρία, ενώ πέρασε και από τμήματα υποδομής από την Ιταλία. Είναι κεντρικός αμυντικός. Να πούμε ότι ο ΑΟΚ θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στις 9 Σεπτεμβρίου. Έχει καθοριστεί τώρα πλέον στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων στην Κομωτινή, κόντρα στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Να πω επίσης και να επιθυμίσω ότι σήμερα είναι η μέρα φιλικών αγώνων. Ο ΑΟΚ παίζει στο Κουτσό της Ξάνθης με την ΑΕ Θράκης. Ο Μέγας Αετός Ορφανού υποδέχεται στο γήπεδό του την Προσοτσάνη, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης παίζει εκτός έδρας στις Ελευθερές με τον Ταξιάρχη. Το πιο σημαντικό παιχνίδι

0: Ήδη θα γίνει στη Χρυσούπολη σήμερα το απόγευμα, 5 η ώρα. Εκεί όπου ο Νέστος θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδος. Εάν κερδίσει, θα αποκριθεί στους ομίλους. Κάτι που σημαίνει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ομάδα από τη Σούπερ Λίγκα. Δεν ξέρουμε αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Αν είναι εντός έδρας και αν είναι μία από τις μεγάλες ομάδες, φανταστείτε έτσι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Όπως έγινε πέρσι με τον ΑΟΚ που υποδέχτηκε, πέρασε στους ομίλους, έκανε την έκπληξη, απέκλεισε τον Πανσεραϊκό αν θυμάστε και υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό. Αυτό θέλουν στον Έστω, να περάσουν, να κερδίσουν, να προκριθούν, να περάσουν δηλαδή στους ομίλους και να είναι και τυχεροί στην κλήρωση για να υποδεχτούν μία μεγάλη ομάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
9: Πινακότη,
10: πινακότη,
9: από τα λόγια αυτή.
11: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42

0: 2022 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την νέα πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Από εδώ και πέρα, οι πολιτικές κουβέντες, όπως έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, θα είναι όλο και περισσότερες. Γιατί μπορεί, από ό,τι φαίνεται, να μην έχουμε εκλογές όπως πιθανολογούσαν πολλοί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τέλος πάντων το φθινόπωρο, αλλά κάποια στιγμή, τους επόμενους μήνες, θα έχουμε εκλογές. Άρα το πολιτικό σκηνικό θα είναι έτσι, θα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω, εσείς, η δική σας διέστηση, ποια είναι, πότε θα έχουμε, θα πάμε στις κάλπες.
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι τόσο νέα πρόεδρος, κύριε Ιωάννη.
0: Ναι, κάποιος ναι, εντάξει, σωστά.
1: Είμαι ήδη εκλεγμένη από τον προηγούμενο Νοέμβριο, κοντεύω τον χρόνο δηλαδή, σε περίπου 3 μήνες. Και να πω ότι εγώ από την αρχή θεωρούσα ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και πρώτα απ' όλα γιατί το έλεγε αυτό ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας έχει υποδείξει ότι αυτό που λέει το τηρεί. Και επειδή πάντα θέλει να ολοκληρώνονται οι θητείες της κυβέρνησης, όπως και τις προηγούμενες 2 φορές, πίστευα ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Οπότε και εγώ προσδιορίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν κάπου στην άνοιξη.
0: Στο τέλος της θητείας δηλαδή.
1: Ναι, ναι, περίπου.
0: Μάλιστα, περίπου. Μάλιστα. Άρα δεν είστε σε εκλογικό συναγερμό, να το εκφράσω διαφορετικά. Οι κομματικές οργανώσεις.
1: Σίγουρα η προεκλογική κίνηση έχει ξεκινήσει, έστω και δειλά, έχει ξεκινήσει ήδη. Θα είναι μια χρονιά που θα έχει και προεκλογικές συζητήσεις και σίγουρα και κινήσεις. Περιμένουμε πολλά να δούμε. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ο Πρωθυπουργός πλέον δεν θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για μια χρονιά μόνο, αλλά ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030.
0: Αυτή την παρουσία του Πρωθυπουργού και αυτές τις εξαγγελίες του, για αυτές τις εξαγγελίες μιλάμε μήνες. Έχουμε μήπως έτσι σηκώσει πολύ τις προσδοκίες, περιμένουμε πολλά από αυτές, γιατί είναι οι τελευταίες σίγουρα πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα οι φιλολογικές συζητήσεις περισσοτείς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κιδές. Είναι μεγάλες και ίσως οι προσδοκίες να είναι μεγαλύτερες από την πραγματικότητα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή κύριε Ιωάννου, ξέρουμε ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με σύνεση και τακτική. Δεν είναι ούτε αποσπασματικά αυτά που κάνει, ούτε μεμονωμένες κινήσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και είμαι σίγουρη ότι στη ΔΕΦ θα ανακοινωθούν μέτρα τα οποία θα αφορούν το σύνολο του πληθυσμού αυτή τη φορά και σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τον κόσμο οικονομικά πρώτα απ' όλα. Και έχουν ληφθεί ήδη τα μέτρα για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξέρετε, ήδη εχθές ανακοινώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα ξέρετε, είναι σημαντικό, το ακούω, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και ένας αντίλογος, τον οποίο δεν το γνώριζα και θέλω έτσι ένα δικό σας σχόλιο. Λέει λοιπόν ότι αυτή η πρόωρη αποπληρωμή, που είναι ένα θετικό σημάδι, έχει ένα επιτόκιο της τάξης του 1,5%. Όμως, αν βγαίνουμε από εδώ

0: και πέρα και δανειζόμαστε για τις υποχρεώσεις του κράτους, το επιτόκιο αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα γιατί να μην αυτά τα χρήματα, να μην τα ρίξουμε στην ανάπτυξη της χώρας από την αποπληρωμή, μιας και το επιτόκιο είναι προνομιακό.
1: Και σε αυτό υπάρχει αντίλογος, κύριε.
0: Παρακαλώ, Λάδη. Παρακαλώ.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή η πρόωρη αποπληρωμή μέσα στο 2026 αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας.
0: Θα μας περάσει η Ιταλία, ναι.
1: Αυτό μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι. Έχει όμως ένα ανεκτήμητο περιεχόμενο. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία. Λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους, βέβαια. Γιατί ο περιορισμός αυτός του χρέους, που υπήρξε και μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση και που έγινε πραγματικότητα, βοηθάει το κράτος ώστε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στο να κινηθεί και να δώσει παροχές στους πολίτες. Κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν με τις δεσμεύσεις που είχαμε λόγω της υπερχρέωσης. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το επιχείρημα του πώς θα δανειστούμε, καταρχήν και τα επιτόκια δανεισμού θα είναι μικρότερα, κύριε.
0: Δεν θα είναι 1,5% όμως όπως είναι τώρα, έτσι, αυτά που πληρώνουμε.
1: Δεν μπορώ να προσδιορίσω εγώ με τι ποσοστό θα μας δανείσουν, αλλά σίγουρα όταν οι αγορές βλέπουν ότι ένα κράτος ανταποκρίνεται και μάλιστα πρόωρα στην εκτόχληση χρέους, σίγουρα ο δανεισμός θα είναι πολύ πιο εύκολος. Ξέρετε που είχαν ανεβεί τα spread εκείνη την εποχή που ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.
0: Ναι, τα περίφημα spread. Σωστά, σωστά.
1: Είναι δυνατόν να λέμε, ας πούμε, ότι την έφερε να γίνει κάτι άλλο και να έκανε κάτι άλλο η κυβέρνηση? Δεν είναι δυνατόν. Είναι όλα υπολογισμένα και σας είπα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα, σύνεση και ό,τι γίνεται με σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους. Μέχρι τώρα μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση γιατί δίνει μόνο επιδόματα, λέει ο Μητσοτάκης, και δεν κάνει αυξήσεις. Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολες οι αυξήσεις, αν και έχει ήδη κάνει αυξήσεις και σε μισθούς και σε συντάξεις που δεν είχαν γίνει επί μία δεκαετία στην Ελλάδα και το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά τώρα θα έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία η κυβέρνηση να δώσει και αυξήσεις ή να αυξήσει άλλες παροχές.
0: Τώρα, βεβαίως, το αντιλαμβάνουμε αυτό. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και ονομάζεται ακρίβεια. Ναι. Η ακρίβεια πλήττει τους πάντες. Και ναι, οι αυξήσεις που θα δοθούν μπορούν να αντιμετωπίσουν εν μέρη αυτή την ακρίβεια. Όμως, αν δεν υπάρχουν στοχευμένα μέτρα για την ακρίβεια, πώς θα το αισθανθεί αυτό ο πολίτης?
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σίγουρα και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και των προϊόντων και της ενέργειας και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Εμείς περιμένουμε ακριβώς αυτό το πράγμα στη ΔΕΘ, κύριε Ιωάννου, και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα μας δώσει εκείνη τη διασφάλιση κυρίως με τις αυξήσεις θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τις τιμές. Όταν παγκοσμίως το πετρέλαιο έχει την τιμή που έχει, πώς να το μειώσει η Ελλάδα? Δεν είναι δυνατόν.
0: Μπορεί να το κάνει, κυρία Παπαδοπούλου, μπορεί να το κάνει. Λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ακούστε λιγάκι. Ξέρω ότι τα επιχειρήματα που υπάρχουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ κτλ. Εγώ, κύριε Ιωάννου, είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι η κυβέρνηση δεν το έπραξε αυτό και το κράτησε και για ακόμα δυσκολότερες εποχές, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι θα δούμε μπροστά μας. Όπως βλέπετε, η αστάθεια στον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράν συνεχίζει να υφίσταται. Δεν βρίσκεται λύση. Δεν ξέρουμε ακόμη τι έχουμε μπροστά μας και μπορεί αυτό το μέτρο ίσως να χρειαστεί και αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν έπρεπε να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο και να μην το καταλαβαίνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι αφήσαμε την κρίση πίσω. Η κρίση, κύριε Ιωάννου, αν δεν υπάρχει συνετή διαχείριση, είναι πάρα πολύ εύκολο να επανέλθει. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ μετρημένοι και οι κινήσεις μας να είναι συγκεκριμένες.

0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
1: Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, να το πούμε έτσι, για τα χειρότερα, να το ονομάσουμε.
0: Εσείς δεν το βλέπετε αυτό? Αν δηλαδή υπάρξουν και άλλες αυξήσεις, τι θα μπορεί να κάνει η Ελλάδα μόνη της?
1: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι θέλω να υπάρξει ένα μέτρο γενναίο να το ενσταθεί ο πολίτης. Να δει δηλαδή την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης από τα 2 ευρώ να πάει στο 1,80. Να το καταλάβει. Έτσι να δει ότι η κυβέρνηση καταλαβαίνει. Να μειωθεί δηλαδή εν μέρη. Όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί σε ένα ποσοστό.
0: Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες ξέρετε ότι και τον Αύγουστο επιδοτείται το πετρέλαιο με...
1: Επιδοτείται, αλλά είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη, κυρία Παπαδοπούλου. Τα βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω που βάζετε πετρέλαιο. Εγώ επειδή βάζω πετρέλαιο, κύριε Ιωάννου, είναι στο 1,82 από εκεί που βάζω.
1: Εγώ το έχω δει και το 2 ευρώ. Ίσως είναι και πιο τουριστικές οι περιοχές εκεί.
0: Υπάρχουν πολλές τιμές στην αγορά. Μπορεί κάποιος όμως να ψάχνει να βρει και την καλύτερη, έτσι, γι' αυτό. Υπάρχουν εξάλλου τα μεταεργαλεία.
1: Ναι, υπάρχουν να το ψάξεις. Αλλά η γενική εντύπωση είναι αυτή. Εγώ θέλω κάτι γενναίο από την κυβέρνησή μου.
0: Ναι,
1: αυτή
0: είναι. Το γενναίο, κύριε Ιωάννου, θα είναι οι αυξήσεις και η ενίσχυση που θα δοθούν σε όλους τους πολίτες, από τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως από ό,τι βλέπω τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα εισοδήματά μας αυξηθούν, κύριε Ιωάννου, θα μπορούμε σίγουρα να ανταποκριθούμε πολύ καλύτερα στην ακρίβεια που όντως γύρω μας υπάρχει.
1: Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται βεβαίως για τον πολίτη, για τον Έλληνα που αγκομαχά, που δυσκολεύεται, αλλά έχει ένα άξονα. Η προεκλογική κουβέντα έχει άξονα τις εκλογές. Και αυτή η προεκλογική περίοδο που διανύουμε, γιατί είναι όντως προεκλογική περίοδο, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με όλα όσα έχουμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια από τη μεταπολίτευση και πριν από τη μεταπολίτευση. Το σκηνικό αυτό το ιδιαίτερο είναι ότι υπάρχουν μεταβλητές που ακόμα δεν έχουν μπει στο τραπέζι, στην εξίσωση, και αυτές είναι σίγουρα ότι θα επηρεάσουν. Βλέπε για παράδειγμα Τσίπρας, που ακόμα είναι δημοσκοπικά δεύτερος, αλλά εκλογικά στην κάλπη δεν τον έχουμε μετρήσει, και πολύ περισσότερο, εσάς σας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς, θα κατεβεί και αυτός. Όλα αυτά λοιπόν θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκλογής. Πόσο πιστεύετε θα σας επηρεάσει η κάθοδος Σαμαρά στις εκλογές?
0: Καταρχήν να πω ότι εγώ ακόμη ελπίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
1: Με την ελπίδα θα μείνετε. Πιστεύω έτσι. Το λέω με αγάπη, το λέω αυτό, κυρία Παπαδοπούλου. Δεν θέλω να ειρωνευτώ.
0: Γι' αυτό και σας είπα ελπίζω. Δεν είπα πιστεύω. Γιατί έχω κι εγώ φυσικά. Έχω τα μηνύματα ότι κάτι πάει να δημιουργηθεί.
1: Έτσι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και τελευταία στιγμή να υπάρξουν άλλες κινήσεις και να μην δημιουργηθεί αυτό το κόμμα. Αλλά και αν δημιουργηθεί, κύριε Ιωάννου, σίγουρα θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Θα είναι τόσο όσο όμως να βλάψει την προσπάθεια για αυτοδυναμία?
0: Ναι, έτσι σας ακούω.
1: Λέω, θα είναι μικρό, θα είναι όμως αρκετό για να βλάψει την πρόθεση και το στόχο της αυτοδυναμίας για την κυβέρνηση.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε, κύριε Ιωάννου. Αυτό απομένει να το δούμε στην πράξη. Προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, θα αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί με τη λογική του, θα τα βάλει όλα στη ζυγαριά και όση αντίδραση και αγανάκτηση και αν έχει για ορισμένα πράγματα, θα εκτιμήσει όλο αυτό το έργο και την ανάπτυξη της χώρας αυτές τις δύο προηγούμενες τετραετίες και θα δώσει ξανά την τύπο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα αυτή η προσωπική μου πεποίθηση. Μπορεί με δυσκολία, μπορεί...
1: Με δεύτερες εκλογές. Ναι, αυτό λέω. Με δεύτερες εκλογές υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, πιστεύετε, σοβαρό?
0: Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, όταν είναι εκλογές, κύριε Ιωάννου, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτους αριθμούς τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι, βλέπω ότι οι δημοσκοπήσεις ακόμη πάρα πολλές φορές πέφτουν έξω και δεν βγαίνουν τα νούμερα που βλέπουμε όλο τον προηγούμενο καιρό. Για μένα, μόνο η κάλπη μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. και από την κάλπη θα βγει και η αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως η πεποίθησή μου είναι ότι ο κόσμος, όσο και αν της ανασκεφτεί για την ακρίβεια, για διάφορα άλλα θέματα, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα με σταθερότητα στο μέλλον, ότι έχουμε ανακτήσει πρώτα απ' όλα την αξιοπιστία μας σαν χώρα, ότι έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολλά πράγματα, όπως στον αμυντικό τομέα, στην εξωτερική πολιτική και γενικά στην οικονομική σταθερότητα της χώρας. Έχουν αυξηθεί παροχές στην υγεία, στην παιδεία και όλα αυτά θα τα εκτιμήσει ο κόσμος πριν αποφασίσει να ψηφίσει. Και δεν θα πάει σε πειράματα, κύριε Ιωάννου. Για μία ακόμη φορά, πειράματα που έχουν ξαναγίνει και έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα πειράματα δεν ήταν για καλό μας.
1: Ίσως για αυτό το λόγο, από ό,τι λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, ο Μητσοτάκης θέλει ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν ξέρω ποιον επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης για αντίπαλο, κύριε Ιωάννου. Ένα είναι σίγουρο, ότι κανένας απέναντί του δεν κερδίζει τον ελληνικό λαό σαν πρόσωπο περισσότερο από αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, γιατί μαθαίνουμε ότι θα έχουμε και πριν τη ΔΕΘ και εξορμήσει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι ένα σημείο κλειδί για τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθεια αυτοδυναμίας. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα εδράζονται πολλές άλλες κινήσεις κοντά στη δεξιά πολυκατοικία. Βελόπουλος, Καριστιανού, Λατινοπούλου. Έχετε κάποια πληροφόρηση αναφορικά με τις εξορμήσεις στελεχών της κυβέρνησης προς την Καβάλα?
0: Να πω ότι και πριν σας απαντήσω σε αυτό, να πω ότι και το κόμμα Σαμαράς ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα να επηρεάσει περισσότερο από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Σωστά.
0: Βελόπουλου, Βελόπουλου και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά τις εξορμήσεις, αυτές θα πρέπει να ξέρετε ότι γίνονται κάθε χρόνο πριν τη διεθνή έκθεση.
1: Ναι, είναι καθιερωμένες. Σωστά. Δεν αντιλαγώ.
0: Προεκλογικές χρονιές. Αυτή η κυβέρνηση είναι πάντα και θέλει να είναι κοντά σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχουν γίνει, το ξέρετε, και εδώ στη δική μας περιφερειακή ενότητα, εκτός των κλιμακίων που έρχονται πριν τη ΔΕΘ, και άλλες επισκέψεις και υπουργών και μελών της κυβέρνησης γενικώς. Προσπαθεί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να είναι κοντά στον κόσμο, να αφουγκράζεται και να αποτυπώνει απευθείας τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά αναμένω ότι θα υπάρξει κλιμάκιο που θα μας επισκεφθεί. Δεν έχω ακόμη κάποια ενημέρωση.
1: Ναι, μάλιστα. Τελευταία στιγμή θα σας το πούνε. Γιατί μαθαίνω τέλη Αυγούστου θα έχουμε αυτές τις εξορμήσεις.
0: Ναι, συνήθως τελευταία στιγμή στείνονται και τα κλιμάκια.
1: Μάλιστα.
0: Που θα πέτει ο καθένας. Κύριε Ιωάννου, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι υπουργοί, οι υφυπουργοί είναι όλοι φορτωμένοι με διάφορες αρμοδιότητες και αναλόγως ποιος θα έχει χερί εκείνη την εποχή για να μπορέσει να έρθει σε κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδας.
1: Και ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά από ό,τι μαθαίνω θα πάει προς Κοζάνη και Φλόρινα. Θα κινηθεί από την άλλη πλευρά της Μακεδονίας.
0: Ναι. Ούτε γι' αυτό έχω ενημέρωση ακόμη, κύριε Ιωάννου. Δεν το ξέρω αυτό. Αν το ακούσατε, πιθανόν έτσι να είναι.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Θα υπάρξει και κάποιο κλιμάκι που θα μας επισκεφτεί και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Παπαδοπούλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν η Στέλλα Παπαδοπούλου, η πρόεδρος της ΝΟΔΕ, παλιά έτσι συνηθίζαμε να τη λέμε, διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Νέας Δημοκρατίας της Καβάλας. Μιλήσαμε για το πολιτικό σκηνικό που στείνεται, μιλήσαμε για τα προβλήματα, για την ακρίβεια και βεβαίως εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η Νέα Δημοκρατία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πείσει τον κόσμο να τη στηρίξει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Κατά πάσα πιθανότητα, όχι τώρα πλέον. Φθινόπωρο, πάμε προς άνοιξη. Γιατί είναι η μοναδική, έτσι, παράταξη, κυβέρνηση, λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τόπου σε σχέση με τις άλλες πιθανές επιλογές που θα έχει ο ψηφοφόρος. Λοιπόν, στις διαφημίσεις πάμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,1.

0: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Αφήνουμε τα πολιτικά. Πάμε σε μια αλλαγή που έρχεται. Στο τηλέφωνο έχουμε τον απερχόμενο πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον κύριο Σωτήρη Λαζαρίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Καλό μεσημέρι και τους ακροατές.
0: Όπως είπα, είστε απερχόμενος. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι αποτέλεσμα μιας τίμιας συγκεκρινούς συμφωνίας που έχει γίνει με την παράταξη των μηχανικών της δράμας για εκπεριτροπή στη θητεία. Επομένως, η τετραετής αυτή θητεία χώρισε δύο ίσα μέρη, δύο χρόνια ο καθένας από εμάς.
0: Μάλιστα. Από πέρασαν δύο χρόνια, έτσι, από τις τελευταίες εκλογές.
1: Πέρασαν δύο χρόνια από το Μάιο του 24, Ιούνιο που έγιναν οι εκλογές. Οι εκλογές οι οποίες ανέδειξαν τα όργανα του τεχνικού πλημμυντηρίου.

0: υπάρχει το διάστημα των 2 ετών και θα γίνει η αλλαγή αυτή σε επόμενες, στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα πραγματοποιηθεί.
1: Ήταν συμφωνημένο και θα γίνει, γιατί έτσι υπήρχε αυτή η συνεργασία. Έτσι έγινε αυτή η συνεργασία.
0: Δεν είναι μόνο δικιά μας ευρεσιτεχνία αυτό το πράγμα. Έχει γίνει και στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης και στη Λαμία θα γίνει. Είναι συμφωνίες οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε παρατάξεις, σε ανθρώπους που θέλουν να διοικήσουν το τεχνικό επιμελητήριο, να δείξουν και αυτοί τι μπορούν να κάνουν και πέρα από ηγεμονισμούς και.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Αλαζονίες, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ο νικητής, εσείς ο δεύτερος, εσείς ο τρίτος κλπ. Και συγκεκριμένα στο δικό μας το τμήμα υπάρχουν τρεις μεγάλες παρατάξεις. Η δικιά μας η παράταξη η Ορμή, η παράταξη των μηχανικών της δράμας και η ΔΚΜΕ, η οποία πρόσφυγε στην Δημοκρατία, οι οποίες είναι ισχυρές και φυσικά έχουν την προτίμηση του κόσμου. Άλλες φορές άλλος είναι πρώτος, άλλος είναι δεύτερος. Και πρέπει να δείχνουν και αυτοί και οι τρεις να δείχνουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν και τι θέλουν να προσφέρουν στα μέλη μας, τους μηχανικούς της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Άλλωστε, το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι καβάλας, είναι Ανατολικής Μακεδονίας. Και άρα και από τη Δράμα έχουν το δικαίωμα και πρέπει να ασκήσουν και αυτή η διοίκηση σε αυτό το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι δεν είναι?
0: Γιατί από την ίδρυση του τεχνικού επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας, δύο φορές. Είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Εκραμινός πρόεδρος στο τεχνικό.
1: Ήταν ο πρόεδρος, ήταν από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Ναι, ο Κυριαζίδης,
0: ναι, πριν από το 19. Και τώρα έρθει πάλι η σειρά του από τη Δράμα.
1: Ποιος θα είναι?
0: Και το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι θεσμός προσώπων, είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν διοικείται από πρόσωπα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το ζώο το τραβάει ο πρόεδρος, όπως το λέμε, έτσι. Αλλά θέλουμε να λέμε ότι γενικά προσφέρουν και άλλα άτομα, ειδικούσα και υπάρχει και αντιμετωπία όσο μπορούν οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά τους προσφέρουν.
1: Ποιος θα είναι ο πρόεδρος, κύριε?
0: Θα είναι ο Παράσκου, ο Κώστας.
1: Κώστας Παράσκου, μάλιστα.
0: Πολιτικός μηχανικός, πολύ νεότερος από μένα. Και αυτό είναι και ένα δείγμα, ας πούμε, ότι πρέπει και εμείς σιγά-σιγά να αποχωρούμε, να δίνουμε τις κοιτάξεις σε νεότερους, από ανεξάρτητα από ποια παράταξη προέρχεται, να δίνουμε, να κάνουμε λίγο παραπέρα, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά που λένε, για να δίνουμε την ευκαιρία και σε άλλους, σε νεότερους, να δείξουν, ας πούμε, την...
1: τις ικανότητές τους, ναι, βεβαίως.
0: Τις ικανότητές τους να προσφέρουν σε αυτό που θέλουν όλοι οι μηχανικοί της περιφέρειας, που όσο και να λέμε, ενδιαφέρον από τα μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που εκεί οι ευκαιρίες είναι περισσότερες, οι δουλειές είναι μεγαλύτερες και το καθεξής. Εμείς εδώ δεν πρέπει να δρούμε σαν φτωχοί συγγενείς αυτών των περιφερειών, πρέπει να διεκδικούμε ισότιμα δικαιώματα και στις δουλειές και στις ευκαιρίες.
1: Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, το 24 έγινε τον Μάιο. Τώρα έχουμε τέλη Αυγούστου. Γιατί δεν είχαμε την αλλαγή αυτή, γιατί
0: καλά,
1: περάσαμε και
0: στην... το ζύγι, ας πούμε, της τουλάχιστος το ξύδι, έτσι. Δηλαδή, το έχουμε βάλει στο γραμμάριο, ας πούμε, μην τυχόν. Έχω μια μεγάλη κρεμότητα, κύριε Ιωάννου, όπως ξέρετε. Περιμένω ένα όρμα που είχα από... Όταν μπήκα, είχα πρωτοποιήσει το τεχνικό επιμελητήριο, το ξαναπεί, ήταν και όρμα και των προηγούμενων προέδρων και ειδικά, ας πούμε, του ξεκίνησα από τον Έμιο τον Τίνο Πραγκετόπουλο. Είναι απόκτηση στέγης για το τμήμα μας. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβρη και με τη διάθεση που έδειξε ο συνάδελφος από τη Δράμα, είπε ότι πρέπει ο σημερινός πρόεδρος να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία, αυτός που την γενικά, ας πούμε, την κίνησε, την παρακολούθησε, ξέρω το θέμα κλπ. Επομένως, περιμένω τον Γιώργο τον Στεσίνο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ και τον Θόδωρο τον Μοριάδη μέσα στο Σεπτέμβριο να υπογράψουν τη συμφωνία παραχώρησης, ώστε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και την άλλη μέρα να ασχοληθούμε με το πώς θα κάνουμε αυτό το ευληματικό κτίριο ξανά λειτουργικό και να αποδοθεί τόσο στους μηχανικούς όσο και στην κοινωνία της Καβάλας.
1: Άρα, δηλαδή, στα μέσα του επόμενου μήνα θα έχουμε εξελίξεις, θα πέσουν υπογραφές για αυτό το θέμα. Θα έρθει εδώ ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
0: Θα πιέσω πρόσωπα και καταστάσεις για να μην κολλησιεργήσουμε κι άλλο, να μην το καθυστερήσουμε κι άλλο. Ότι όλοι έχουμε υποχρεώσεις και ανηγημένες και λοιπά που μας λιγοστεύουν το διαθέσιμο χρόνο, αλλά αυτό δεν είναι μια δουλειά.

0: η οποία μπορεί να γίνει στη, στο Παραστίνιο ή σε κάποιο ελεύθερο χρόνο ή σε κάποιο ελεύθερο διάστημα, είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει με τόνους, ας πούμε, πανηγυρικούς, να το έλεγα έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το δώσουμε δηλαδή δημοσιότητα, θα γίνει παρηγυρική αυτή η υπογραφή. Το αξίζει, το αξίζει.
0: Ναι. Έτσι, είναι, όχι ότι πρέπει να, να δοξάσουμε τα γένια μας και λοιπά. Είναι μια παραχώρηση, σοφή θα έλεγα παραχώρηση από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο προς το Εθνικό Ποινικό και μια επίσης μεγάλη, ας το πούμε έτσι, παραχώρηση του Τεχνικού Ποινικού του Πρόεδρου του Στασινού προς το Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Το τμήμα, στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Πρέπει αυτό να το αποδειχτούμε και να το οφείλουμε να ευχαριστούμε και τις δύο πλευρές.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Σωτήρης Λαζαρίδης, ο απερχόμενος, όπως είπαμε, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. Έρχεται ο κύριος Παράσκου εκ δράμας, όπως πρέπει να γίνει, όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά να γίνει. Δεν είμαστε στο μέσο της θητείας. Το έχουμε ξεπεράσει και ο λόγος που παραμείνει ο κύριος Λαζαρίδης στη θέση του.
0: Να δοξάσουμε τα γένια μας και λοιπά. Είναι μια παραχώρηση. Σοφή θα έλεγα παραχώρηση από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο προς το Εθνικό Ποινικό και μια επίσης μεγάλη, ας το πούμε έτσι, παραχώρηση του Τεχνικού Ποινικού του Πρόεδρου του Στασινού προς το Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Το τμήμα, στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Πρέπει αυτό να το αποδειχτούμε και να το οφείλουμε να ευχαριστούμε και τις δύο πλευρές.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Σωτήρης Λαζαρίδης, ο απερχόμενος, όπως είπαμε, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. Έρχεται ο κύριος Παράσκου εκ δράμα.

0: και ο λόγος που παραμείνει ο κύριος Λαζαρίδης στη θέση του είναι αυτή η υπογραφή, οι υπογραφές μάλλον που θα πέσουν στη συμφωνία ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας και το Τεχνικό Επιμελητήριο για την παραχώρηση για 50 χρόνια των κτηρίων εκεί στη, πίσω από το Δημαρχείο του παλιού Οδείου, προκειμένου εκεί να είναι η βάση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να τα κτίρια αυτά να αποκτήσουν ζωή και βεβαίως αυτή η αναζωογόνηση να γίνει σύμφωνα με τον νόμο, όπου θυμίζω ότι αυτά τα κτίρια είναι δύο. Ένα είναι του παλιού Οδείου και ένα άλλο κτίριο δίπλα. Το παλιό Οδείο είναι χαρακτηρισμένο διατηρηταίο, το άλλο είναι σε μια άλλη κατηγορία πιο, αν θέλετε, αυστηρή. Είναι έργο τέχνης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι για να τα διατηρήσεις, να τα συντηρήσεις και να τα επαναφέρεις στην ουσία στη ζωή, σημαίνει ότι πρέπει να δαπανίσεις πάρα μα πάρα πολλά χρήματα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι διατεθειμένο να τα δαπανίσει προκειμένου να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Προκειμένου εκεί να μην είναι ένας χώρος που είναι εγκαταλελειμμένος στην ουσία και επικίνδυνος, γιατί μπορεί να πέσει καμιά πέτρα στο κεφάλι κάποιου που περνάει από το πεζοδρόμιο. Σε λίγα χρόνια, δεν λέμε άμεσα, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, έτσι. Αν έχουμε τη συμφωνία που θα την έχουμε, σε λίγα χρόνια όμως θα έχουμε ένα κτίριο που θα είναι σημείο αναφοράς, αντί να είναι ένα εγκαταλελειμμένο σημείο σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης Καβάλας, στο κέντρο της. Αυτό είναι το κέρδος. Κάποιοι λένε ότι αφού το αγόρασε ο Δήμος Καβάλας, θα έπρεπε ο ίδιος να ξεκινήσει διαδικασίες χρηματοδότησης, εύρεσης χρηματοδότησης, για να το αξιοποιήσει αυτός. Αυτό θεωρητικά είναι εύκολο. Πρακτικά όμως έχει πάρα μα πάρα πολλές δυσκολίες. Και οι δυσκολίες μεταφράζονται και σε καθυστερήσεις. Χρόνια μέσα στον, στην πορεία των ετών θα είχαμε καθυστερήσεις. Τώρα αυτή η λύση είναι προς το συμφέρον τόσο των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όσο και του ίδιου του Δήμου Καβάλας, που σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο ίδιος τον χώρο εκδηλώσεων. Ο χώρος εκδηλώσεων, ακόμα δεν έχουν βγει τα σχέδια, να το πω απλά, όμως θα είναι μάλλον εκεί που είναι τώρα το παλιό Οδείο. Και θα μπορεί ο Δήμος Καβάλας να φιλοξενεί εκεί εκδηλώσεις σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το ΤΕΕ, αν δεν έχει αυτός κάποιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να αποκτήσει και ο Δήμος εμέσως ακόμα ένα σημείο που μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, ημερίδες, εκθέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος που θα συναθρίζεται κόσμος σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Αυτά είναι αναμονή της επίσκεψης στην Καβάλα του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του κ. Στασινού, ο οποίος ήταν και αυτός, γιατί πρέπει να το δώσουμε και αυτό, το εύσημο που παρακίνησε και τον Σωτήρη Λαζαρίδη να βρεθεί ένας χώρος, να φύγουν οι μηχανικοί από αυτό το χώρο, το διαμέρισμα που είναι εκεί στην Ερυθρού Σταυρού, και να βρεθεί ένας χώρος που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από τα διαθέσιμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα κτίριο στολίδι. Άρα εδώ παίζει ρόλο και ο άνθρωπος, παίζει ρόλο και αυτός που θέλει, έχει όραμα και θέλει να ομορφύνει και να διευκολύνει μεν τους συναδέλφους, μηχανικούς τους, αλλά και την πόλη. Γιατί φανταστείτε, ένα όμορφο κτίριο εκεί δίπλα στο Δημαρχείο, κάποια στιγμή θα είναι στο πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας να έχουμε παρεμβάσεις και στο κτίριο του Μούτουλα, που είναι ακριβώς δίπλα. Έτσι γίνονται βήματα για να ομορφαίνει αυτό το κεντρικό σημείο της πόλης της Καβάλας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

Επιστρέψαμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και αυτά θα τα διαθέσουμε για δύο ειδήσεις. Να σας αναφέρουμε δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι και ξεκινάει με ένα παράπονο. Παράπονο δικό μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία που έχουμε με το Δήμο της Θάσου. Και ειδικότερα με τον Δήμαρχο της Θάσου, τον κύριο Κυριακίδη. Όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτούς τους μήνες και χρόνια, μπορώ να πω ότι προσπαθούμε συνεχώς να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί δυνατό. Αυτό το λέμε ως παράπονο, αλλά όχι ως δικαιολογία που είναι βάσιμη για αυτή την είδηση που θέλαμε πολύ να τη δώσουμε έκταση, να την αναφέρουμε, γιατί και είναι ένα δείγμα του πώς η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, μπορεί να στηρίξει, δεν θα δώσει λύση, αλλά θα στηρίξει τα νέα ζευγάρια προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά, τέκνα. Να μειώσουμε, μακάρι να το πετύχουμε, το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας της χώρας μας. Ήδη από τις 7 Αυγούστου έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο της Θάσου η πρόταση της διοίκησης περί οικονομικής ενίσχυσης κάθε ζευγαριού που είναι μόνιμος κάτοικος, που είναι μόνιμη μάλλον κάτοικη της Θάσου, στην περίπτωση που γεννηθεί ένα παιδί ή κι άλλο παιδί. Πέρα δηλαδή από την ενίσχυση του κράτους, 2.500 αν θυμάμαι καλά, θα έχουν και ενίσχυση και από το Δήμο της Θάσου. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας, ακόμα και μεγαλύτερο και από την ίδια την ακρίβεια που αναφέραμε πριν από λίγο. Και αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές έτσι αντιδράσεις όπως είναι αυτή. Όμως, αν μη τι άλλο, αυτό το πρόβλημα απαλύνεται, έστω και λίγο. Αυξάνονται, αν θέλετε, τα διαθέσιμα προς το ζευγάρι όταν αυτό τεκνοποιήσει. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα έξοδα που υπάρχουν όταν ένα νέο μέλος εισέρχεται στην οικογένεια. Και άρα θα θέλαμε πάρα πολύ να πούμε περισσότερες, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το Δήμο της Θάσου και για αυτή την απόφαση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Ένα θέμα που το παρακολουθούμε και με κάθε ευκαιρία προσπαθώντας να ενισχύσουμε αυτή την... Δυστυχώς είμαστε σε αυτές τις καιρούς.

τη δυσπιστία πως πιάσει κάποιες κλίσεις κάποιων που προσπαθούν να μας μπλέξουν και να μας κλέψουν, ειδικά τους ηλικιωμένους. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, να το δημοσιοποιούμε, να γίνεται κουβέντα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας να το γνωρίζουν για να μπορούν να αντιδράσουν. Η είδηση μας έρχεται από την Πάτρα. Αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και από εδώ, από την Καβάλα. Έχει συμβεί στο παρελθόν, όχι όμως με αυτό το σενάριο, το οποίο επίσης όμως κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή μας. Άρα δώστε βάση. Πώς οι επιτίδιοι, οι απατεώνες, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας για να τους πάρουν τα χρήματα. Κακώς βεβαίως αυτοί έχουν χρήματα και μάλιστα πολλά στο σπίτι, πρέπει να είναι στην τράπεζα, αλλά αφού υπάρχουν, το ξέρουν αυτό οι επιτίδιοι και χτυπάνε. Τι έγινε? Μία 99χρονη γυναίκα από την Πάτρα έπεσε την Τρίτη θύμα τηλεφωνικής απάτης με δράστες. Με τους δράστες να καταφέρουν να της αποσπάσουν ένα συνολικό ποσό 8.000 ευρώ και τα τιμαλφή προφανώς όλα όσα είχε χρυσαφικά κοσμήματα στο σπίτι της αξίας 20.000 ευρώ. Σύνολο δηλαδή 28.000 ευρώ. Τι έκαναν οι απατεώνες? Αρχικά λοιπόν κάλεσαν αυτή τη γιαγιά στο τηλέφωνο και άρχισαν να την απειλούν. Να την απειλούν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τη μαλφή είχε στη διάθεσή της. Τι έγινε στη συνέχεια? Η γιαγιά θορυβήθηκε, έτσι? Λίγο αργότερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο άτομο, προφανώς της ίδιας σπήρας, συμμορίας, απατεώνων, επικοινώνησε μαζί με τη γιαγιά προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε δηλαδή ότι δήθεν οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, παρακολουθούν αυτή τη σπήρα, ξέρουν τη δράση της, που θέλει να εξαπατήσει ηλικιωμένους, και της είπε ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δυστυχώς, η γιαγιά, η 99χρονη, πίστηκε και άφησε σε ένα κάδο άκουσον-άκουσον απορριμμάτων με την αστυνομία. Υποτίθεται μιλάς με την αστυνομία και σου λέει η αστυνομία, βάλε τα χρήματα και τα τιμαλφή εκεί στον κάδο απορριμμάτων. Εμείς μπορούμε να το διακρίνουμε, μπορούμε να καταλάβουμε την παγίδα. Η γιαγιά όμως όχι, αποδείχτηκε πως όχι. Της είπε λοιπόν να βάλει ο αστυνομικός, ο υποτιθέμενος, χρήματα και τη μαλφή σε ένα κάδο απορριμμάτων που της υπέδειξε, και εκεί έβαλε η γιαγιά τα 8.000 ευρώ σε μετρητά και τα 20.000 ευρώ σε τη μαλφή. Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δράστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ξέρουμε και το τέλος. Το καλό τέλος, γιατί υπάρχει και το κακό, που είναι να μην βρεθούν ποτέ. Το καλό τέλος είναι να βρεθούν μεν, αλλά τα χρήματα κατά τη μαλφή να μην βρεθούν. Ό,τι έγινε, έγινε. Και δύσκολα μπορεί να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση. Συνεπώς, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Μιλάω για τους νεότερους. Να το συζητάμε αυτό το θέμα, να τους λέμε πώς θα κινηθούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις, γιατί περί αυτό πρόκειται, επίθεση. Και να μην εμπιστεύονται κανέναν. Και όταν έχουμε τέτοιου είδους επιθέσεις, να μην πιστεύουν ότι μιλούν με την αστυνομία. Ας μιλήσουν καλύτερα με έναν δικό τους άνθρωπο. Θα τους πει τι πρόκειται να κάνουν ή τι μπορούν να κάνουν για να προστατευτούν. Αυτά λοιπόν και για την περιπέτεια της 99χρονης γυναίκας. Κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Είναι γνωστό. Αυτά και από μας. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από το Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
4: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
4: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
4: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφορία.

0: Πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Πώς θα είναι

0: όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς. Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται «Η επί του όρους ομιλία». Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν «Μίνι Ευαγγέλιο». Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε που ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κινητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Τα απλά πράγματα.
3: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γούστο, έχουν κριτήριο.
2: Όμως είναι ο Φίφι, έτσι αυτό.
3: Άστο αυτό.
2: Αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, Σπυράκο, θα σε ακούω, να ξέρεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κύριε,
3: με τιμάς.
2: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται ο Σπύρος Μάλης, κεντρικό μαγκαζίνο.
4: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.

0: από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
1: Ρεπα, πώς εδώ ήταν, γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού.

0: Ο κράτος γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Αρχίζουν οι διασταυρώσεις εισοδημάτων δαπανών από την ΑΑΔΕ. Από κόσκινο όσοι δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τα έξοδα που φάνηκε ότι έκαναν το χρόνο που πέρασε, συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γεωταχή σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο έννομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απατεώνων είναι ασύλληπτη. Όπως και οι ίδιοι από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
4: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
0: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή, πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τρενταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
5: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε

0: Ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
1: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times, επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με drones, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
1: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
1: όχι.
0: έχει.
1: Μάλιστα. Δεν το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και
1: ότι αυτός είναι μια στοχοποίηση. Και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται, Σπύρο, υπαρκτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικού εναντίον στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις? Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
0: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
1: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίος όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμα, συγκρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του, Σπύρο, έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο να θυμίσουμε του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών.
1: Βεβαίως.
0: Και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το οπλοστάσιο του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις
1: γερίες. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, ναι. Και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλούν.

0: λέσουν έτσι και θανατηφόρα απλήγματα.
1: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούζ, νέο έδαφος των ΗΠΑ, πρέπει να τους εντάξουμε σε ένα.
0: Ναι.
1: Σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
0: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι, και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία.
1: Τη Γρυλανδία,
0: έτσι, το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το έχει πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόργα του Παναμά, το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος. Και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός Πρόεδρος
1: να τις βάψει με την αμερικανική σημαία, το χάρτη να βάλει.
0: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου, δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
1: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο Πρόεδρος.
0: Ναι. Ο Πρόεδρος το βλέπει έτσι, απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
1: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
0: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και ξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο, τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε.
2: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
3: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
4: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
5: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
1: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Γεια σου, Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως ακούσατε υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, είναι η αλήθεια από τις ανεβασμένες τιμές.
1: Το λιγότερο είναι δυσαρέσκεια, αν και θα συνεχίσουμε λίγο, μπορεί και να σε διακόψω όμως, γιατί η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Μέρη, συνέχισε και... Ναι, τώρα καλύτερα.
6: Ωραία,
1: τώρα πολύ
6: τέλεια,
1: καλύτερα.
6: Τέλεια. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στον κόσμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τιμές λογού πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Ναι. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην αντλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
1: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που ξεφεύγει το πράγμα.
6: Είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά η αλήθεια. Ναι. Είναι. Μπορεί να είναι από 2,20 ή 2,30. Μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
7: Η Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5 περίπου. Σήμερα ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 90,5 με ανωδική πορεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό που θα ξεκινήσει πάλι μια νέα αύξηση τη εβδομάδα που μας έρχεται. Η άγονη γραμμή της ισιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυτη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
1: Και ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, ακούσαμε τον κύριο Ασμάτογλου, ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
8: Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
1: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υποδιαρκή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση Σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούδας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα, ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια με συγχωρίζει της εκ νέου κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κησία και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευτεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
9: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
1: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
9: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως έλεγετε τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεράμινας.
1: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο για την ηλεκτρική διασύνδεση.
9: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα. Αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam που έχει αλλάξει
1: μπαίνει,
9: το
1: περίπτωμα. Πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
9: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσατε αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιμπιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
10: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς.

0: και την ίδια την γαλλική δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
1: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός, διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Όστρο μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό φθινόπωρο.
1: Στα της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα, δηλαδή φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογγες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο. Το πραγματικό ψάξιμο γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Με τα λόγω, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχουν μπει οι αλγόριθμοι οι οποίοι βάζουν ακριβώς τα μοντέλα. Αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως τι φαίνεται ότι δαπανάς και από αυτά που έχεις δηλώσει, αλλά και από αυτά που κατέχεις, από αυτά τα οποία...
1: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ναι.
3: Για κάθε τι που έχεις κάτι, ναι. Πληρώνεις για τη συντήρησή του, για τη χρήση του, για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωσή του. Για το... Και έτσι λοιπόν μπαίνουν, εξετάζονται στοιχεία που προέρχονται από επενδύσεις, από πιστωτικές κάρτες, από θηρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Και όλα αυτά προκειμένου να αναζητηθούν.
1: Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχετε τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον.
3: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά.
1: Δηλαδή, όταν μου λες η wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, οι προπληρωμένες.
3: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου. Όντως, όλα αυτά.
1: Μέσω Άιρις, τα πάντα. Οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει την δυνατότητα να το εντοπίσει.
3: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική, λοιπόν. Αναζητώντα δηλώτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλήσεις. Προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι. Και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το λέγεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας. Yeah. Είναι γνωστό και ως Bank Account Nexus Cross-Check Application. Έχει ένα παράξενο αρχικό, BankCAP με δύο P. Yeah. Ας το πούμε στο ελληνικό, yeah. Σύστημα Αυτοματοποιημένου
1: δηλαδή,
3: Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας.
1: Βάζουν αυτά τα στοιχεία του Δαυλού, βάζουν και του Μάλι. Βλέπουν ότι ο Δαυλός δηλώνει χαμηλό εισόδημα, ενώ βλέπουμε έχει κάνει διακοπάρες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο, αγόρασε και ένα σπίτι. Θα σε φωνάξουν, θα σε τυπήσουν.
3: Θα πάρουν τα στοιχεία του Sky που σου έχει δώσει το μισθό σου. Μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει. Τα ενίκια τα οποία μπορεί να δηλώνεις να εισπράττεις. Τι πληρώνεις για ενίκιο, διότι και εσύ.
1: Στην τράπεζα.
3: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Άλλωστε, θα πρέπει μέσα σε δύο ημέρες να έχεις δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός δύο εργάσιμων ημερών. Και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
1: Πιάνουν πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κ. Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
4: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γιοταχή σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή

0: Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ. Ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου Bell 206 να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ουραίος τροφείο και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και αρμόδια αξιωματική, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται το χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες του, όχι μόνο της Σύφνου, αλλά και έχουν και από εδώ την Αττική πιο κεντρικά μεταβεί αστυνομικοί και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει σε ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται τώρα και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορεί να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Ναι. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
1: Αλλά σε πρώτη φάση, λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω από τον γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος. Και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
2: ουρά. Στο πίσω μέρος στην ουρά του ελικόπτερου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή. Να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική. Γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Τέτοιων Ατυχημάτων. Αυτή η έκθεση ανάλυσης του ΕΟΔΑΣΑΜ θα συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικογραφία. Θα έχει όμως, δεν θα έχει ανακριτική ισχύ, θα έχει μια άλλη χρήση που θα αφορά τις εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα ελικόπτερα. Θα έχει αυτού του τύπου τη χρήση περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι αναμένεται την Παρασκευή εδώ στην Αθήνα η νεκροψία, νεκροτομή. Πιθανότατα δεν θα δείξει κάτι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παραπάνω από αυτά τα οποία ακριβώς.
1: Είναι προφανές αυτό που έχει γίνει.
2: Οπότε παραμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από τους πραγματογνώμονες όσον αφορά αυτή τη μηχανική βλάβη που τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο στάδιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος που γνωρίζεται των ελικοπτέρων, είναι ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέραχος σε ένα αποστρατεία, ήταν στο Μέγκα.
3: Πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το ουραίο στροφείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται πέρεξ του άξονα πάρα πολύ γρήγορα, χάνεται απότομα ο έλεγχος και ειδικά όταν δεν υπάρχει ύψος, δηλαδή το ύψος είναι χρόνος αντίδρασης, όπως το συγκεκριμένο ελικόπτερο που πέταγε χαμηλά γιατί πήγαινε για προσγείωση, τότε δεν μπορεί ο χειριστής να το ελέγξει.
1: Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Επιστρέφουμε να δούμε το θέμα των πυρκαγιών και των αποτελεσμάτων των συνοπιών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Σαλαμίνα, από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και στη Σελήνια. 22 κτίρια ελέγχθησαν, 7 πράσινα μπορούν να κατοικήσουν οι ιδιοκτήτες τους, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοψίας που έγινε στη Σαλαμίνα. Τώρα, σε επίπεδο ερευνών και συλλήψεων, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και μπορούμε να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές συλλήψεις σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Τώρα να σας πω για δύο ακόμα συλλήψεις που είχαμε στις 17 και στις 18 Αυγούστου. Η πρώτη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στις 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα. Τα στελέχη της Δεύτερης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για δύο ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμπρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την Τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος της τηλεφώνησε και της είπε ότι θα πρέπει να της δώσει ότι έχει μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα τη Μαλφή, διαφορετικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απειλήσε να τη σκοτώσει. Της λέει, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω, ε. Ναι.
7: Θα σε σκοτώσω. Η γυναίκα αντέδρασε σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά της τηλεφωνεί, δέχεται δεύτερο τηλεφώνημα. Και τις λένε πως είμαστε από την αστυνομία, έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένης και θα πρέπει να συγκεντρώσεις μέσα σε μια σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, το μαλλί, ότι υπάρχει αξία εδώ στο σπίτι, να τα βγάλεις και να τα αφήσεις κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα πίστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Είναι μία από τις καινούργιες περιπτώσεις που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
1: Βρίσκουν νέους τρόπους, γιατί μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να τους πούνε ότι θα σε σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να τους λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλε τα έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Τζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο όπως έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς να το πω, στρώνοντας το

0: το χαλί, το δρόμο με ένα ντοκιμάντερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα εγώ.
1: Έχει κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του. Και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες τους, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα. Οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Άντωνη?
1: Είναι ένα μικρό απόσπασμα που αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
0: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
1: Την τελευταία περίοδο.
0: Πηγαίνοντας για την Ελλάς, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
1: Ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
0: Δεν είναι παρελθόν.
1: Όχι, δεν είναι παλιό. Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 2,5 λεπτά μιλάει. Ντυμένο όλο με πλάνα. Έτσι, πολύ προσεγμένο αισθητικά. Δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα. Λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα και
0: προφανώς. Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται, εσύ το γνωρίζεις, το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι,
0: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
1: Πριν από κομμάτι-κομμάτι, σε δύο δόσεις, 2 και 9.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Δύο δόσεις η τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όπως έχει μείνει στην ιστορία.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιδημάτων που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
1: Το σκέφτεται αυτό, άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής. Να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει, πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά. Και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλάου του Κούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
0: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε. Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
1: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινε πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση ενόψει όλα αυτά, ενόψει Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα αρχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ σε δόσεις που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
2: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ

0: αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και κάποιο όνομα που το βλέπαμε να υπάρχει παντού. Δηλαδή, ό,τι και αν γινόταν, ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
1: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καυτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
1: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ότι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο τα διοκτικά στις αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας τους να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και την έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αυτό, να πούμε εδώ, ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης με το Ντουμπάι, και γι' αυτό το λόγο στα Εμμυράτα συχνά πυκνά βλέπουμε να βρίσκουν καταφύγιο όχι μόνο Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος μεγάλο κακοποιή, αλλά διεθνείς μαφιόζοι, να τους ονομάσουμε έτσι. Αυτό που η τελευταία στροφή αυτού του θρίλερ, να το ονομάσουμε έτσι, ξεκινάει να εκτυλίσσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα, μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων, και από εκεί και έπειτα έχει αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, στο νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43 ετών, ο ανώτατος δικαστής του Ντουμπάι λέει ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
0: Γιατί για τους άλλους
1: δεν έχει εκφράσει ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις, και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε, σε σχέση με αυτό, υπάρχει
0: μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
1: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμμυράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Οπότε ενδεχομένως, καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι

0: Ναι, ίσως ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως το κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
1: και να είναι πιο ευάλωτες πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες. Μπορεί, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας στη Λεωφόρο Ποσειδώνας που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα. Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης,
1: διεθνείς αρχές και υπηρεσίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας στη Λεωφόρο Ποσειδώνας που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια

0: επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, κοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
1: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τις ελλείψεις του οδηγού, και η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
0: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί και είπε:
2: μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβελτηριών, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
0: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπερκ, ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Meta. Είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε, και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να, όχι μπορεί, είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
3: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα, αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπερκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρι, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση, Σπύρο, τα πρόστιμα που ζητούν και 29 πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ασύλληπτο.
3: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά εν τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αποστόλου, η κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
4: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα.

0: όπλου κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνεται η αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
1: Και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky, σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
2: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το ΜΕΤΑ να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
1: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27, θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Lars Klingbeil τάσεται υπέρ της εξέτασης ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Μπενκβίρ στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
5: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λεύσκη Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Revanse. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, δεν τον είδα τον αγώνα, δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
5: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη για να συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με την Γκράλοβιτς Χράνσκι, Γκράλοβιτς.
1: Ναι, εντάξει,
5: άλλη μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky.
1: 9.30. 9.30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
5: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
1: Sky. Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
5: Είναι προκριματικός γύρος του

0: Κυπέλλου Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Θα μπουν όλοι.
1: Οπότε τώρα έχει βγάλει το ορεκτικό και ακολουθεί
0: το κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερό στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι.
1: Βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
0: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
1: Θέλει
0: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και είχαμε και τον ταινίστα τον Νίκ Κυρίος, ο οποίος βρέθηκε ασεντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος.
1: Το αποδέχεται δηλαδή.
0: Το αποδέχεται
1: και λέει
0: θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει κάνει κίνηση και ήρθε και η τοποθέτησή του στο Instagram για να μας επιβεβαιώσει τελικά ότι έχει κάνει χρήση κοκαίνης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταματέλο. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγαζίνου. Δελτίο ειδήσεων.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι καλέ.

0: έχω μάνα τα πίτσια και τα μίτσια. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο
1: στις 5. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops,

0: Ομάδο συνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση more.com.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις

Νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

Το αλυσοπρίονο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.

0: κοροϊδεύει.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
4: After bitch.
5: Βίλε.
4: After

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Oldies. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενία.
0: Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία.

0: Για Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.